0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Να μ' αγαπάς.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε.
4: Love Radio Crete's 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Τι θα γίνει μετά από σένα, τι θα αλλάξει στο τέλος για μένα. Κάπου ανάμεσα θα είναι η αλήθεια. Η αγάπη χάνει όταν γίνεται συνήθεια.

Το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Νούμερο 3.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνίσμα σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
0: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
7: Την Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2820-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, this is Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up, this is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Καλημερούδια, Love Radio Crete's 102,8 μου σκεμμένη και σήμερα λοιπόν θα πάει έτσι η μέρα. Εδώ Μαρία Λιαδάκη.
15: Παρασκευούλα, έχει το Σαββατοκύριακο, έτσι θα τη βγάλουμε. Γιάννη Καπνίδη μου,
14: έτσι
15: εδώ.
14: Έτσι τη βλέπω, έτσι.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Βροχές και καταιγίδες, καταλαβαίνετε. Moth to a Flame και Swedish House Mafia και Weekend ακούσαμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να σας πούμε, διότι Climatologic είναι μαζί μας και σε κάθε εποχή. Βρε είναι βροχερή, βρε είναι πρώτη βροχή, βρε είναι δεύτερη, βρε είναι πέμπτη.
1: Έτσι
0: μας έχει μπει Οκτώβρης για τα καλά, και χωρίς κλιματιστικό, χωρίς αντλία θερμότητας, χωρίς θέρμανση, χωρίς αφιγρατήρα δεν πάμε πουθενά. Η Climatologic έχει λύσεις για όλα και μπορούμε να τους βρούμε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106 με 30 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Πάμε για καιρό.
1: Πάμε για καιρό και εμέρε είναι βροχερέ και δεν χωρεί αμφιβολίας περί τούτου, όπως θα λέγα και η γνωστή ελληνική ταινία. Και σήμερα λοιπόν βροχερή ημέρα με 21 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, 17 βαθμούς ελάχιστη. Πολύ προσοχή θέλω, όπου βλέπετε πολλά νερά να τρέχουν στους δρόμους, δεν διασχίζουμε χυμάρους, δεν κάνουμε τον Ταρζάν σήμερα, γιατί αν κάνουμε τον Ταρζάν σήμερα υπάρχει περίπτωση να καταλήξουμε
0: να μην υπάρχουμε καν αύριο.
1: Γι' αυτό δεν θέλουμε, μπράβο, να καταλήξουμε τσίτα.
0: Λοιπόν, Σάκης Ρουβάς, και να με αγαπάς και εσείς να σας αγαπάτε, να αγαπάτε και τους γύρω σας και να βάζετε προτεραιότητα την ασφάλειά σας.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αποτιέ.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Hydro-G, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Hydro-G, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 €. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια, 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
6: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
5: Το brunch της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το brunch της στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
5: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
6: Το brunch της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και brunch.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Πόσο μ' αρέσει το τραγούδι αυτό, δεν διανοείστε. Νιώθω ότι με συνεπέρνει, έτσι σαν αερικός.
1: Ναι, είναι
0: τι ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Take me there από Daddy. Λοιπόν, take me there, πού πήγε να μας πάρει, ας πούμε, και να μας σηκώσει, που λέει ο κόσμος.
1: Τι θες να πεις?
0: Θέλω να πω ότι και τα βράδια εκεί με τις βροχές και τις καταιγίδες,
1: ναι,
0: σε πιάνει ένα άγχος. Να βλέπεις τώρα κάνα όνειρο και μετά να πέφτει η βρόχα δεν είναι εύκολο πράγμα. Θυμάμαι και τις προάλλες που έκλεισε το ρεύμα. Οπότε σηκώθηκα εγώ να πάω μια τουαλέτα γιατί με ξύπνησε η βροντί και δεν είχα πού να πατήσω και πού να βρεθώ.
1: Ναι.
0: Και μέσα στον ύπνο, άντε να καταλάβεις.
1: Είχαμε διακοπές.
0: Και διακοπή. Ναι.
1: Ναι.
0: Άντε, ναι. Γιάννη, με καταλάβω μέσα στον ύπνο μου και να ψάχνω κινητά, να ανοίγω φώτα. Να είναι δίπλα μου ο Μπάμπης, να τον κουτουλάω.
1: Μα δεν γίνεται και μέσα στο σκοτάδι, εντάξει, είναι και λίγο επικίνδυνο. Θέλει προσοχή αυτό το πράγμα τώρα.
0: Θέλει μεγάλη προσοχή. Εμείς καλωσορίσαμε.
1: Στη χειρότερη, κάθε στο κρεβάτι, κάνει πάνω σου, τελειώνει φασαρία.
0: Ναι, ένα πάμπερ για το καλό. Για να είσαι σίγουρο για να μην κατουρίσει το διπλανό. Καλά πήγε αυτό. Καλημέρα. Βροχερή και κατρουλάτη. Και έρχεται ο Χρήστος Δάντης και δεκτυλικά αποτυπώματα.

0: Love Radio Crete 102,8 Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης. Ξέρεις τι μου αρέσει το καλοκαίρι?
1: Για πες να ακούσω.
0: Ότι πότε θέλω καφέ, πότε θέλω παγωμένο χυμό.
1: Αυτό το πότε λοιπόν που θέλεις μια το ένα μια το άλλο, στο John Coffee θα το βρεις, και γιατί εκεί υπάρχουν και τα δύο μαζί. Και καφές και σμούθις και γλυκά και αλμυρά σνακ. Τα πάντα, και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και καθημερινό delivery. John Coffee λοιπόν, ξέρεις από ποιότητα, ξέρεις και το όνομά της.

0: Η Αντέλ, η οποία πραγματικά έχει γίνει, ήταν λίγο παχουλοκομψή, αλλά έχει γίνει ονειρεμένη.
1: Ναι, ούτως ή άλλως. Ωραία ήταν και πιο. Μια πολύ όμορφη κοπέλα είναι ούτως ή άλλως.
0: Ωραία ήταν και πιο ζουμπουρλή, αλλά και τώρα.
1: Χαρισματικός άνθρωπος πάνω απ' όλα. Χαρισματικός άνθρωπος. Τη βλέπω, ξέρει ότι έχει φωνάρα, το ξέρει. Και όλοι το ξέρουμε, δεν το συζητάμε. Και βλέπω κάθε φορά, μου βγαίνει πολλές φορές τα ρίλ, εκείνη η στιγμή που περπατάει και διαπιστώνει ότι στο κοινό της είναι η Σελίν Ντιόν.
0: Δεν το έχω δει.
1: Και καταραίει. Γιατί το πόσο
0: αυτό είναι όντως ή το έχει βάλει σε βίντεο κλιπ?
1: Όχι, όχι.
0: Είναι υπάρχει.
1: Όντως. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το έχω δει,
1: τόσο, τη θαυμάζει τόσο πολύ τη Σελίν Ντιόν που καταραίει μπροστά της. Και αυτό φυσικά δείχνει πόσο ταπεινός άνθρωπος είναι. Γιατί έχει και εκείνη αντίστοιχα πάρα πολύ ωραία φωνή. Όχι ότι δεν έχει
0: βρες μου το βίντεο. Βελούδι,
1: βελούδι. Και οι δύο, και οι δύο, ναι, αυτό. Και δείχνει πόσο σημαντικό είναι να έχεις έτσι αυτό το mindset, αυτό το μυαλό, αυτή τη φιλοσοφία ζωής. Ότι ναι, ξέρω ποια είμαι, ξέρω τι κάνω.
0: Μου αρέσει την Αντέλη. Είμαστε. Δηλαδή, μπορεί να είμαστε το πρώτο πρωινό ραδιόφωνο εδώ στο Ηράκλειο.
1: Ναι, αλλά παραμένουμε
0: και μα ακούνε από άκρη σ' άκρη, αλλά είμαστε ταπεινοί. Μπορείτε να μα ακουμπήσετε, να μα μιλήσετε.
1: Βέβαια.
0: Εδώ στο καψί σα τώρα, να πιούμε τον καφέ μα. Δεν είναι ότι είμαστε απρόσιτοι. Νομίζετε. Θα μα πετάει ο κόσμο πέτρε.

0: Μείνε δίπλα μου, Γιάννη, γιατί θα βρέξει και δεν έχω μπρέλα. Έχεις κρατάς ομπρέλα?
1: Σήμερα πάντα κρατάω ομπρέλα τώρα που.
0: Την έχεις τσίκι τσίκι στην τζαντούλα?
1: Ναι, είναι συσπασιόν.
0: Την έχεις συσπασιόν εσύ?
1: Τι να κάνω, άμα με πιάσει βροχή έξω θα γίνω παπί, δεν θέλω.
0: Αν σε πάμε πιάσει βροχή θα περιμένω να τελειώσει. Εγώ τι να κάνω?
1: Καλά, εντάξει, και εγώ θα περιμένω. Κοίταξε, έτσι όπως πέφτει το νερό, τι να κάνει και ομπρέλα καημένη? Δηλαδή γίνει η δαδελγή στα δύο.
0: Έχει μια μαυρίλα.
1: Θα σταματήσεις, αλλά εκεί για τα πρώτα 10 λεπτά που αρχίζει και πέφτει το νερό, δεν τρως νερό αυτό.
0: Μια καταχνιά.
1: Ναι.
0: Τα σύννεφα έχουν μαυρίσει από το κακό του, καμούλη. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου, Καψής Αστόρια και Love Radio Κρήτης 102,8, Γιάννης Καπνίδης, Μαρία Λιαδάκη. Μέχρι τις 10 παρέα ξυπνάμε, εννοείται, καθημερινά μαζί. Και λίγο μετά τις 7 έχουμε και παγκόσμιες μέρες. Έχουμε τι έγινε σαν σήμερα, έχουμε γιορτές. Έχουμε
1: τι δεν
0: νέα.
1: Έχουμε, κυρίες και κύριοι, τι δεν έχουμε.
0: Πραγματικά,
1: δηλαδή, πραγματικά έχω. Ο πάγκος είναι γεμάτος.
0: Τίποτα
1: να
0: δεν μας λείπει. Ακούσατε,
1: έτσι. Για περάστε, για περάστε.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Παρασκευούλα υπέροχη, λίγο μετά τις 7. Καλημέρα σας, Love Radio Crete 102,8. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη εδώ μαζί σας.
9: Ούτε ένα μπισκότο δεν θα μου πεις να καταπιώ πια. Μαν λίγο.
0: Μα
9: να γλυκαθώ,
0: βγαίνουμε,
9: η πέλα.
0: Βρε, αγάπη,
9: δεν πειράζει. Λίγο υπομονή.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete's 102,8 και μόλις ακούσαμε υπέροχους Ονειράμα και αυτός. Εμείς πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Πριν όμως θα κάνουμε μία βόλτα από Climatologic, διότι μπορεί η ομπρέλα να σε προστατεύει από τη βροχή, αλλά μέσα στο σπίτι ποιος σε προστατεύει από την υγρασία και το κρύο, η Climatologic από το 1996 με αφιγραντήρες, κλιματισμό, μη πετρελαϊκή θέρμανση, ηλιακούς θερμοσύφωνες και πολλά πολλά ακόμη, όλα στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Εκεί που θα βρεις τα πάντα και όλη την ομάδα ετοιμοπόλεμη να σε ενημερώσει.
1: Και βλέπουμε λοιπόν εδώ το δελτίο του καιρού για σήμερα. 21 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 17 ελάχιστη. Τη βροχή να την έχετε δεδομένη και τις μπορείτσες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πολύ πολύ προσοχή στην οδήγηση σήμερα θέλω και πολύ προσοχή εάν δείτε χυμάρους, νερά να τρέχουν κτλ. Είτε είστε πεζοί, είτε είστε με αυτοκίνητο, προσπαθήστε να μην διασχίσετε. Καλύτερα να περιμένετε να περάσει το φαινόμενο και στη συνέχεια συνεχίζετε τη ζωή σας.

0: εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και είναι Παρασκευούλα, είναι 2 Οκτωβρίου και σήμερα γιορτάζουν...
1: Ποιος?
0: Μου τον έχεις αναφέρει για μένα αυτό τον Άγιο.
1: Ποιον?
0: Γιορτάζει ο Ιουστίνος η Ιουστίνα.
1: Α, ο Άγιος Κυπριανός, για τους εξορκισμούς που λέγαμε να σου κάνουμε, ναι, σωστά.
0: Ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να βλέπει Κυπριανό και να σκέφτεται εμένα για εξορκισμό?
1: Εννοείται, τον πρώτο που σκέφτομαι είναι και το χέρι να θα πω λέει το ίδιο θα κάνει, θα βγάλει ειδικές εξορκισμένες αν θα δέσμε σήμερα για σένα. Να φύγει το κακό το μάτι, να φύγει η κακοτυχιά από, από αυτά που μας έχει κουβαλήσει τόσο καιρό. Και έβαιναν θα πολύ λοιπόν για όλους όσους
0: να
1: γιορτάζουν.
0: Προσέχετε.
1: Σήμερα τεράστια ποικιλία λουλουδιών, γλάστρα, σιδηδόρων, ανθοδέσμες για κάθε περίσταση και φυσικά στολισμοί για γάμους και βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής. Το Heaven Anthopoleo βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83. Μπορείτε να καλέσετε και το 2810-824-970 για να μιλήσετε μαζί τους και να δείτε από κοντά τη δουλειά τους. Heaven Anthopoleo και Heaven Events, γιατί κάθε στιγμή αξίζει την πιο όμορφη διακόσμηση.
0: Χίλια σπίρτα πάμε από Αντώνη Ρέμο. Χίλια κεριά μπορούν να σου βάλουν και να στανάψουν και χίλια σπίρτα.
1: Θα το πω εγώ. Τελετέ ετοιμάζει.
0: Αυτή είναι. Να, και με αρκουδάκι και μαχαίρι πάνω. Βουντού θα σου κάνω, βρέ.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
7: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα, σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και ήρθε η ώρα μετά το Θοδωρή Φέρη να μιλήσει ο Γιάννης ο Καπνίδης και να δούμε τι έγινε σαν σήμερα.
1: Για να δούμε πώς έγραψε λοιπόν η ιστορία η σημερινή ημέρα. 1828 το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. 1836 ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα και ήταν η γνωστή επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, η οποία είχε και τα γνωστά αποτελέσματα και τελειώσαμε με τους Ναζί και τελείωσε η υπόθεση αυτή. 1869 σήμερα είχε γεννήθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι. 1904 ο Γκράχαμ Γκριν, Άγγλος συγγραφέας, απίστευτος και πολύ γνωστός συγγραφέας. Θα βρούμε τα βιβλία του στο βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός. Και 1951 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Sting, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Gordon Matthew Summer, Άγγλος τραγουδοποιός, το ξέρουμε όλοι, τον αγαπάμε, παίζουμε και αυτά τα τραγούδια του στο Love Radio.
0: Πάρα πολύ τον αγαπάμε και κάτι θα βάλουμε σήμερα και από Sting.
1: Δεν
0: γίνεται. Πάμε σε Άγγελ Βά προς το παρόν, αλλά σας υπόσχομαι Sting σε λίγο.
2: Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν μπορεί.

0: Μαρία, σήμερα καφέ ή σμούθι?
1: Δύσκολη ερώτηση. Εγώ λέω πρώτα καφέ και μετά σμούθι.
0: Ευτυχώς πάλι, βέβαια, στο John Coffee δεν χρειάζεται να αποφασίσεις από πριν. Έχεις καφέ, έχεις φρέσκους χυμούς, σμούθις, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ.
1: Έχουμε και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Κάρο 79, αλλά και καθημερινό delivery, για να είναι πάντα κοντά μας.

0: την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Φιλάω σταυρό.
1: Ψέματα.
0: Όχι, πολύ αλήθεια. Δεν είμαστε. Έλληνα Παπαρίζου και αλήθεια σας λέω ότι ο Γιάννης ο Καπνίδης έχει στο σπίτι του 5.000 βιβλία.
1: Ναι, έτσι, το λιγότερο.
0: Οπότε, ό,τι θέλετε να το ρωτάτε, διότι μπορεί να σας έρθει μια αναλαμπή να διαβάσετε για ένα συγκεκριμένο πράγμα. Το έχει διαβάσει ο Καπνίδης.
1: Το έχω διαβάσει. 100%. Να με ρωτάτε, έχω δεν και κυκλοπαίδεια. Είμαι και κυκλοπαιδούχος, δεν είμαι οτικιώτη.
0: Α, κυκλοπαίδεια χρησιμοποιούσα εγώ στο δημοτικό σκέτο.
1: Έχω κυκλοπαίδεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είμαστε. Πολύ μ' αρέσουν οι κυκλοπαίδειες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα στο βιβλιοπωλείο Χαρτέτος. Θα κάνουμε μια ωραία βόλτα. Σήμερα είναι τα γενέθλια του γνωστού συγγραφέα, του Γκράχαμ Γκριν, που γεννήθηκε το 1904, παρακαλώ, και έχει γράψει υπέροχα βιβλία που μπορούμε να τα βρούμε στο Χαρτέτο. Δύναμη και δόξα, ανθρώπινος παράγοντας, ο πράκτορας, η καρδιά των πραγμάτων και διάφορα άλλα που μπορούμε να τα βρούμε στο Χαρταετό, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Επίσης, εκεί μπορούμε να βρούμε και επιτραπέζια παιχνίδια. Μην ξεχνάμε ότι πλησιάζει Σαββατοκύριακο και θα μπορούμε να έχουμε έτσι δημιουργική απασχόληση για τα παιδάκια μας και να παίξουμε και εμείς οι ίδιοι. Γιατί όχι. Επίσης, στο Χαρταετό θα βρείτε πάρα πολύ ωραίο σκάκι και πάρα πολλές επιλογές και πολύ ωραία.
0: Θέλω να μάθει σκάκι.
1: Είναι. Είναι φανταστικό παιχνίδι, το μαθαίνεις σχετικά εύκολα και σιγά σιγά το εξελίσσεις. Δεν είναι απλά, αν ξέρεις πώς κινείται το κάθε πουλί, ξεκινάς το κάθε πιόνι, λέει πουλί, λες και θα παίξουμε τάβλη. Ξεκινάς σιγά σιγά και το μαθαίνεις και
0: το
1: είναι φανταστικό
0: σου.
1: Να το ξέρετε. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός, λοιπόν, Διδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου.
0: Πάμε για καιρό σαμπάνι και από τον ουρανό και επιστρέφουμε σε λιγάκι.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Everything but the girl και missing. Ακούσαμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε βροχή από ό,τι λένε οι προβλέψεις. Και με τη βροχή σήμερα οι δρόμοι θέλουν προσοχή και τα φανάρια υπομονή. Αν όμως σκέφτεστε την επόμενη αλλαγή στο αυτοκίνητό σας, δείτε το νέο 100% ηλεκτρικό Citroën EC3 από Emmanuel Veneris ΑΕ με SUV χαρακτήρα άνεση και όφελος έως και 5.600 για τον αγοραστή. Ενώ έχουμε Urban Range να ξεκινά από 17.900 είναι το αυτοκίνητο της καρδιάς μας, το αγαπάμε. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου και στους χάρτες, που έχει και κάποιες ενδείξεις για πλημμύρα σήμερα ο χάρτης μου, οπότε θέλω την εξαιρετική προσοχή σας. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Love Traffic. Εδώ είμαστε λοιπόν, να πούμε ότι τη εξόδου εθνική σιγά σιγά φορτώνει το πράγμα. Στον Άγιο Ιωάννη Χωστό θέλει αρκετή υπομονή ήδη, ενώ προς αεροδρόμιο και όλη η Ικάρου είναι σχετικά κολλημένη. Να πούμε ότι καλά είναι τα πράγματα στην παραλιακή, αλλά και προς το κέντρο είναι ακόμη σε πολύ πολύ καλή κατάσταση. Την προσοχή μας, γιατί αρχίζει και φορτώνει και ο ΒΟΑΚ από πριν τον Καρτερό μέχρι και τον Εσταυρωμένο. 6956-64-1028. Στέλνετε τα μηνύματά σας και την καλημέρα σας, αν είστε κάπου κολλημένοι ή απλά για να μας ευχηθείτε καλημέρα.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες, η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης,
4: Αντώνης Ρέμος,
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
8: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
9: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Κοπανάκι Κοτόπουλου μόνο 3,49.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Έχεις ιδέες. Έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα!
19: Love Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου έχω την πανέμορφη, πανέξυπνη, λαμπερή, απαστράπτουσα, το θέσπατο της ελληνικής ραδιοφωνίας, Μαρία Λιαδάκη.
0: Τέσσερα τα προσωνύμια.

The Weeknd που έρχεται και Save Your Tears. Ακούσαμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πολύ Save Our Tears, διότι θέλει μεγαλύτερη προσοχή αυτός ο καιρός. Μεγάλη στεναχώρια μας έχει πιάσει για ό,τι γίνεται. Δεν ξέρω πώς γίνεται να το αποφύγουμε αυτό. Δηλαδή, από τη μία χαιρόμαστε με τις βροχές, από την άλλη αγχωνόμαστε μη γίνει κάποια πλημμύρα, μη γίνει κάποιο δυστύχημα και να, που τελικά όλο και κάτι γίνεται. Εμείς θα πάμε σε Climatologic. Θα πούμε ότι θέλει προσοχή, θέλει τεράστια προσοχή. Καλύτερα να περάσουμε τους δρόμους που έχουν πλημμυρίσει, καλύτερα λίγα λεπτά καθυστέρηση παρά περιπέτειες. Οπότε το νου σας. Η Climatologic λοιπόν μας βοηθάει να, όταν μένουμε σπίτι, να υπάρχει το κατάλληλο κλίμα και το καλύτερο. Ειδικά τώρα με την υγρασία, να ξέρετε ότι ο αφυγρατήρας έχει τους καλύτερους και όχι μόνο. Σύστηματα ψύξης και θέρμανσης και όλα στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Τι έχουμε σήμερα? Σήμερα υπάρχει πρόβλεψη για βροχή, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Καταιγίδα προβλέπεται σε καμιά ώρα, από ό,τι μου δείχνει εδώ η πρόβλεψη και το μετέο, ενώ θα ηρεμήσει λιγάκι το μεσημέρι και ασθενής βροχή θα έχουμε ξανά το βράδυ, που παρουσιάζεται καταιγίδα κατά τις 9. Το νου σας λοιπόν. Έχουμε και 5 μποφοράκια βόρειοι να πνέουν οι άνεμοι, μέγιστη θερμοκρασία 22 βαθμούς Κελσίου. Πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστούμε τη ζακέτα μας για τα καλά. Το νου σας, ξαναλέω για ακόμη μια φορά, διότι δεν θέλουμε να στεναχωρηθούμε για κάτι άλλο, ούτε άνθρωποι γύρω σας, ούτε κανείς. Εμείς πάμε σε μουσική, πάμε σε Άννα Βύση και Αιγαίο, το οποίο θα είναι και αυτό φουρτουνιασμένο. Αφήστε τα.

0: Την ιδιαίτερη καλημέρα μου να πούμε και σε όλες τις μαμάδες που πάνε τα παιδιά του σχολείο και μία ιδιαίτερη και αγαπημένη καλημέρα στο δικό μου το βαφτιστήρι, τον κούκλο μου το Θωμά, ο οποίος είναι το καλύτερο παιδί του κόσμου και είναι και πάρα πολύ καλός στην μπάλα και όχι μόνο. Την καλημέρα μου να έχει μία υπέροχη Παρασκευή και ένα ακόμη πιο τέλειο Σαββατοκύριακο, την αγάπη και τα φιλιά μου.
1: Ξέρεις πως θα πέθαινα για σένα.

0: Τσαφ και Χρήστος Μάστορας, πες. Εγώ θα σας πω, αλλά θα σας πω μόνη μου, διότι κάθε πρωί σας ξυπνάμε παρέα με Γιάννη Καπνίδη, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Τι έχουμε σήμερα 2 Οκτωβρίου, Γιάννη μου?
1: Τι δεν έχουμε?
0: Διεθνής ημέρα μη βίας, Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, παρακαλώ.
1: Μάλιστα, μη βίας.
0: Πω, πω.
1: Τι ωραίο αυτό το μη βίας, μ' άρεσε.
0: Δεν σ' άρεσε το χαμόγελο, σ' άρεσε το μη βίας.
1: Ναι, και το μη βίας είναι πιο ωραίο, γιατί είναι και σαν ισπανικό.
0: Το μη βίας.
1: Όλα μη βίας.
0: Μη βίας θα ήταν με
1: αυτού.
0: Λοιπόν, τι χαμόγελο είσαι, αν σε αρέσει τώρα? Τι κοιτάς το πρώτο πράγμα, χαμόγελο στον άλλο?
1: Το κοιτάς το χαμόγελο, ναι, παίζει σημαντικό ρόλο το χαμόγελο.
0: Διαφωτίζει το πρόσωπο το χαμόγελο.
1: Εξαρτάται από το χαμόγελο.
0: Δεν υπάρχει μόνο ένα χαμόγελο, η αλήθεια είναι. Υπάρχει το αληθινό χαμόγελο, στο φτάνει μέχρι τα μάτια και τα αυτιά. Και είναι αυτό που συνδέεται με την αυθόρμητη χαρά. Το ξέρεις ότι λέγεται χαμόγελο Ντουσέν.
1: Ντουσέν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, δεν το ήξερα.
0: Ντουσέν γράφεται, ελπίζω να λέγεται Ντουσέν.
1: Ναι, Ντουσέν πληροφορείται. Ναι.
0: Υπάρχει το ευγενικό χαμόγελο που χαρίζουμε σε κάποιον και λέμε
1: χαίρετε. Τι να κάνεις, τώρα γελάς. Τη πεθερά που λένε αυτό. Θέλω να λέγεται τη πεθερά το χαμόγελο.
0: Τη πεθερά είναι το
1: ναι, που δίνει ευγενικό, γελάς, αλλά από μέσα σου λες Παναγία μου, τώρα τι ήρθε αυτή εδώ η νύφη να πάρει το γιο μου αυτό.
0: Έχει και το αμήχανο το χαμόγελο.
1: Ναι, και αυτό είναι ωραίο.
0: Έχω κάνει βλαγία.
1: Αυτό είναι το.
0: Το χαμόγελο ανακούφιση, ουφ, έφυγε.
1: Τουαλέτα το λε κιόλα. Μια χαρά.
0: Γελά στην τουαλέτα.
1: Κοίταξε, άμα ένα αρκετά, γιατί να μην γελάσει.
0: Δεν τον αντέχω. Πάω να ακούσω και μου βγάλει και μικρά γενικών. Θα σα τα πω μόνο μου τα χαμόγελο, γιατί βλέπετε, δεν με αφήνει εσύ.

0: Kim Wilde. You keep me hanging on. Ακούσαμε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης, Καψής Αστόρια. Απολαμβάνουμε τα καφεδάκια τα πρώτα της ημέρας και ξυπνάμε παρέα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Μαρία Λιαδά και Γιάννης Καπνίδης. Και επειδή τη βροχή την περιμένουμε, να ξέρετε ότι οι δρόμοι θέλουν λίγη περισσότερη προσοχή και εμείς ρίχνουμε μία ματιά και στο μέλλον της μετακίνησης, παρέα με Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Το νέο 100% ηλεκτρικό Citroën C3 συνδυάζει SUV χαρακτήρα, μοντέρνο design και άνεση, ενώ το όφελος για τον αγοραστή μπορεί να φτάσει έως και τα 5.600 ευρώ. Και με αυτές τις υπέροχες πληροφορίες πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους του Ηρακλείου. Love Traffic. Είναι σε καλή κατάσταση γενικά το οδικό δίκτυο σε σχέση με αυτό που περιμέναμε. Στις εξόδους της Εθνικής αρχίζει σιγά σιγά να φορτώνει το πράγμα. Άγιος Ιωάννης ωστόσο θέλει μια μεγαλύτερη υπομονή και στην έξοδο εκεί στην Κνωσού, γιατί καθ' όλο το μήκος της έχει καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις έχουμε και στην Παπαναστασίου, είναι πυγμένη σχετικά και η Δημοκρατία αρχίζει σιγά σιγά να ασφιχτιά. Να πούμε ότι η Κάρου στον άνοδο και στην κάθοδο θέλει προσοχή και να ξεκινήσετε λιγάκι νωρίτερα αν πάτε από εκεί στις δουλειές σας ή αν θέλετε να πάτε στο αεροδρόμιο, ενώ η ΟΒΟΑΚ, ο δρόμος προς Άγιο Νικόλαο, έχει αρχίσει σιγά σιγά και αυτός να έχει θέματα λόγω και των έργων που έχουμε συνηθίσει. Προσοχή στις πλημμύρες σήμερα.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
4: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
4: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης ΩΕ.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
0: Καλημέρα από Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη.
6: Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης, παρέα μέχρι τις 10.
0: Και αν η μέρα σας ξεκινάμε ένα καφέ, στο John Coffee.
6: Έτσι, θα βρείτε επίσης φρέσκους χυμούς στον καφέ σας, εννοείται, σμούθις, γλυκά και αλμυρά σνακ με νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και καθημερινό delivery όπου κι αν είστε.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης. Ώρες μικρές ακούσαμε μόλις τώρα από τον Γιώργο Μαζονάκη, τον αγαπημένο μας Γιώργο Μαζονάκη. Βλέπω και διάφορα νέα που βγαίνουν τώρα. Καθυστερούν ιστολογικές, γιατί δεν υπάρχει παιδιά παθολογοανατόμος. Δηλαδή θα τρελαθούμε.
1: Σήμερα, επειδή είναι παγκόσμια ημέρα του χαμόγελου, μας έχει αφήσει ένα πικρό χαμόγελο, η αλήθεια είναι. Θα σας αλλάξω τώρα θέμα, διότι και αυτή η ιστορία πραγματικά κάποια στιγμή πρέπει να βγει το τι έγινε ακριβώς. Μακάρι να βγει και να μην
0: καλά, ήδη έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει. Τέλος πάντων. Αυτό που κάνει τώρα η αστυνομία.
1: Θέλω χαμόγελο ανακούφισης στη συγκεκριμένη περίπτωση για να δικαιωθεί ό,τι έχει γίνει. Εκτός λοιπόν από τα είδη των χαμόγελων, που θα σας πάω στο πειρακτικό χαμόγελο, αλλάζω γρήγορα θέμα όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει το χαμόγελο του έρωτα. Δεν είναι το χαμόγελο του Λαβ Ρέιντιο Κρήτης που είμαστε τώρα, διαφωνεί το έρωτα.
0: Βέβαια.
1: Χαμογελάς έτσι λίγο σαν χαζούλης όταν είσαι.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελο, οπότε να τα χαρίσετε απλόχερα τα χαμόγελά σας. Μην είστε ξυνισμένοι, δεν θα θέλαμε, 2 του Οκτώβρη. Και πάμε σε ένα τραγούδι που για μας εδώ σημαίνει πάρα πολλά πράγματα.
0: Βέβαια, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα και είναι και ο ίδιος ο τείχος μας εδώ στο Love Cafe, που είναι με τους τείχους του τραγουδιού διακοσμημένος. Πάμε να το ακούσουμε εδώ δυνατά. Η Queen της είναι.
1: Είναι πραγματικά. Είναι
0: ο ορισμός
1: και...
0: του ραδιοφώνου.
1: Radio Gaga. Απολαύστε όσο πίνετε το πρωινό σας καφεδάκι. Παρασκευούλα υπέροχη. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη σας κρατούν συντροφιά μέχρι τις 10. Και η Queen, όπως τους ακούτε, έχουν ήδη.

0: Όχι, όχι, Αντώνη μου, μην πάθεις τέτοιο πράγμα.
1: Όχι,
0: εδώ είμαστε.
1: Προς Θεού, προς Θεού.
0: Love Radio Crete 102,8, Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου και λίγο κάπως. Έτσι χαίρομαι λίγο παραπάνω με αυτό. Γιατί μου αρέσει να. Είμαστε γελαδερά παιδιά και οι δύο.
1: Δεν το συζητώ.
0: Δεν είμαστε μουντροχόπεδα. Το χαμόγελο είναι μεταδοτικό, λοιπόν, να ξέρετε. Όταν βλέπεις κάποιον να χαμογελάει, ο εγκέφαλός σου μπορεί να μιμηθεί αυτόματα την έκφραση χωρίς να καταλάβει τι γίνεται και πώς. Επίσης, τα μωρά χαμογελούν πολύ νωρίς, αλλά τα πρώτα χαμόγελα δεν σημαίνουν τώρα ιδιαίτερα. Μπορεί να είναι μυϊκό, για να ξέρετε. Μην νομίζετε ότι.
1: Ναι,
0: α, χαμογέλασε το μικρό και μόνο εμένα χαμογελάει.
1: Ωραία, άμα είναι γλυκούλι το μωρό, χαμογελάει. Άστορα, τα λένε ξέρουν και αυτοί οι γιατροί όλα τα ξέρουν.
0: Το γέλιο και το χαρούμενο, το χαμόγελο δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Το χαμόγελο μπορεί να το κάνεις και άμα δεν είσαι και πολύ χαρούμενος.
1: Και εμείς στην Ελλάδα έχουμε και ένα άλλο δικό μας, το
0: ποιο?
1: Οποίο είναι έτσι πολύ φιλοσοφικό. Πολύ, πολύ, δεν ξέρω πώς να το πω, το μυδίαμα. Το αρχαιοελληνικό μυδίαμα. Αυτό που είναι χαμόγελο και δεν είναι χαμόγελο που εκφράζει φιλοσοφία, αλλά αυτά θα τα πω.
0: Και σε... Το μυδίαμα είναι που κοροϊδεύεις και τον άλλο, που το λίγο τον ηρωνεύεσαι.
1: Όχι, αυτό που έχουν, αυτό δεν είναι μυδίαμα, αυτό είναι ξυνήλα. Έλα
0: ξυνίαμα.
1: Τώρα. Βέβαια, ξυνίαμα, μπράβο. Ξυδίαμα είναι αυτό και από τα ξύδι βγαίνει.
0: Να, ναι, καλά, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αγάπη μου.
1: Κάτι μας είπες τώρα. Είμαστε όμως, το έχουμε το ξυδίαμα εμείς. Είμαστε και εγώ και εσύ.
0: Στο ξυδίαμα είμαστε καλύτεροι.
1: Καλύτεροι.

που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Ήταν ο αγαπημένος Μιχάλης Χατζηγιάννης και να είσαι εκεί. Και εμείς είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και σας κρατάμε συντροφιά και αυτό το πρωινό όπως κάθε μέρα. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη με πάρα πολύ διάθεση και όρεξη και με τη βροχή σήμερα να καραδοκεί. Οπότε οι δρόμοι θέλουν προσοχή και τα φανάρια πολύ πολύ υπομονή. Εγώ θα σας πάω σε ένα αυτοκίνητο το οποίο εντάξει το απολαμβάνουμε, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα και να κάνει λίγο traffic παραπάνω. 100% ηλεκτρικό, Citroën EC3 από Εμμανουήλ Βενέρη ΑΕ. Πάμε να κάνουμε το test drive μας με χαρακτήρα και άνεση το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και όφελος ως και 5.600 ευρώ για τον αγοραστή. Urban Range έκδοση ξεκινάει από 17.900 και εμείς παίρνουμε το αγαπημένο μας Citroën EC3 και κάνουμε βόλτα στους δρόμους του Ηρακλείου. Love Traffic. Από ό,τι βλέπω εδώ είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στην παραλιακή και στο κέντρο σιγά σιγά όμως αρχίζουν να φορτώνουν. 62 μαρτύρων έχει την κλασική κινησούλα όπως κάθε φορά αυτή την ώρα. Άγιος Ιωάννης Χωστός απαιτεί υπομονή, ενώ Κνωσού στην έξοδο της Εθνικής και σε όλο το μήκος της έχουμε μικρό προβλήματα. Η Παπαναστασίου έχει σχετικά χαλαρώσει, ενώ να πούμε ότι και στην Ικάρου είναι καλύτερα τα πράγματα. Εκεί περιμετρικά του αεροδρομίου θέλει μεγαλύτερη προσοχή, καθώς και στον ΒΟΑΚ. Εάν πηγαίνετε προς Άγιο Νικόλαο θα συναντήσετε προβλήματα λόγω των έργων.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο. Εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό.
6: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
8: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
9: Hey guys, this is Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.
11: Hey, what's up? This is John Legend.
12: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα σας, Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου και είμαστε με Γιάννη Καπνίδη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
13: Και Μαρία Λιαδάκη φυσικά, εννοείται χωρίς τη Μαρία Λιαδάκη, πού πάμε?
0: Τελείωσε ο καφές μου, πάω παρά άλλο.
13: Εννοείται.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Εδώ είμαστε. Love Radio Crete 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης στα μικρόφωνα του σταθμού. Και ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε τον Οκτώβριο ακόμη μια φορά. Βροχερός βέβαια. Απόλυτα φυσιολογικό. Αυτό το θέλουμε. Όχι υπερβολές όμως και μεγάλη προσοχή επίσης θέλουμε. Υγρασία μέσα στο σπίτι δεν θέλουμε. Και εκεί μπορούμε να κάνουμε κάτι. Climatologic διαθέτει εφυγραντήρες αλλά και λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης για κάθε ανάγκη. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου προς το γάζι και στο 2810-254-222 κάντε τα τηλεφωνήματά σας, κάντε τις ερωτήσεις σας και σας ενημερώνει όλη η ομαδάρα αναλυτικά. Τι έχουμε σήμερα από καιρό? Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στους 20 βαθμούς Κελσίου, μποφοράκια θα έχουμε μέσα στη μέρα, 5 και 6 θα πνέουν βόρεια, αλλά έχει και πρόβλεψη για βροχή. Παρασκευή λοιπόν 2 Οκτωβρίου θα είναι μια βροχερή μέρα με 22 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, ενώ Ανατολή είχαμε στις 7 και 14 και Δύση στις 7 και 2. Μικραίνει η μέρα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, απολαμβάνω τις εποχές όταν δεν είναι υπερβολές πάντα, να τα πούμε και αυτά. Αλλά είναι ωραίο να έχεις το φθινόπωρό σου, να προχωρήσεις μετά όχι μόνα σου. Μας αρέσει αυτό, το είχαμε νοσταλγήσει. Πέρσι πότε είδαμε βροχή, το Νοέμβρη ένα πράγμα? Όχι. Τσούκου τσούκου και σιγά σιγά τη θέμε τη βροχούλα. Όλα είναι μπροστά από Νατάσα Αποφίλου και Μανώλη Φάμελο. Έρχεται.

Πρωινό με τη Μαρία και τον Γιάννη στο Love Radio Κρήτης 102,8. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you.

0: Louis Capaldi και Before You Go εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη μαζί σας και αυτή την Παρασκευή πρωί.
1: Και η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη όταν έχουμε τις σωστές λύσεις. Γι' αυτό στις 8 και 9 Οκτωβρίου το κατάστημα με τα ιατρικά είδη Χαμέτ στη Λεωφόρο Κνωσού 324 διοργανώνει τις Χαμέτ Care Days, δύο ημέρες αφιερωμένες στην ενημέρωση και την καλύτερη καθημερινή φροντίδα στο σπίτι. Πρακτικές λύσεις για περισσότερη άνεση και αυτονομία, ενημέρωση από την ομάδα της Χαμέτ, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Χαμέτ Care Days 8 και 9 Οκτωβρίου στη Λεωφόρο Κνωσού 324, γιατί με τη σωστή ενημέρωση η φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή.
0: Μπορεί να γίνει πιο απλή και το χρειαζόμαστε αυτό, να ξέρουμε τι μας γίνεται όταν φροντίζουμε κάποιον και όταν μας φροντίζουν. Πάμε στη γλυκερία και στο δικό της το κρυφτό και εμείς ερχόμαστε σε λίγο.

0: Υπέροχη γλυκερία. Με το κρυφτό της. Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Συνεχίζουμε και περιμένουμε τη βροχή, οπότε οι ολοκαθαριστήρες θα μπουν έτσι σε δράση και εμείς θα πάμε λίγο πιο ηλεκτρικά. Το νέο Citroën EC3 είναι 100% ηλεκτρικό, με SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design και την άνεση της Citroën. Με όφελος έως 5.600 ευρώ, η Urban Range έκδοση, φανταστείτε, ξεκινά από 17.900, οπότε είναι και πιο προσιτή από ποτέ και το δοκιμάζουμε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Και με τούτα και με εκείνα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου, αν έχουν λίγο ηρεμήσει τα πράγματα. Σχετικά καλύτερα τα βλέπω, αλλά έχουμε κάποια έτσι μικροπροβλήματα σε κάποια σημεία. Love Traffic. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν είναι το Love Traffic εδώ και πάμε να δούμε τις εξώσεις Εθνικής που έχουν λίγο ηρεμήσει. Άγιος Ιωάννης Χωστός έχει ακόμη τα μικροπροβλήματά του, ενώ ο λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου, Κονδυλάκη, Βασιλείου Σμπόκου και οι δρόμοι που οδηγούν στο κέντρο έχουν τις μικροκαθυστερήσεις τους. Πάντα η παραλία εκεί είναι πολύ καλή λύση. Να έχετε το νου σας και στην Εθνικής Αντιστάσεως Δημοκρατίας, αλλά και στην Ικάρου, άνοδο και κάθοδο, κάποια μικροπροβληματάκια, ενώ στον ΒΟΑΚ, στον δρόμο για τον Άγιο Νικόλαο, υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω των έργων. 6956-64-1028. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber για την καλημέρα σας και αν είστε κάπου κολλημένοι.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
4: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, μήνα ως 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Κοπανάκι Κοτόπουλου μόνο 3,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Λαβ Radio Κρήτη 102,8 και ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Παρέα με Γιάννη Καπνίδη και Μαρία Λιαδάκη. Τι μου έχεις για το chat?
1: Σου έχω εδώ και τους προσωπικούς agents στο chat GPT. Αποτελούν μία από τις πιο ξεκάθαρες ενδείξεις για το πού θέλει να κατευθύνει η OpenAI το δικό της εργαλείο. Ο στόχος δεν είναι απλώς ένα AI που απαντά πιο καλά. Είναι ένα AI που θυμάται, παρακολουθεί εργασίες, χρησιμοποιεί εργαλεία, κάνει πράγματα, συνδέεται με εφαρμογές, μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει ακόμα και όταν εσύ δεν είσαι εκεί. Και αυτό είναι το ωραίο. Είναι τα dots τα λεγόμενα. Είναι οι agents αυτοί που αναλαμβάνουν δουλειές ακόμα και όταν εσύ κοιμάσαι και στις διεκπαιδεώνουν.
0: Οπότε τώρα θα αρχίσουμε ποιος έχει το καλύτερο.
1: Το καλύτερο chat. AI chat. Αυτό θέμα είναι ότι αυτά ήδη υπάρχουν. Απλά είναι στους πιο ακριβούς λογαριασμούς. Τώρα σιγά σιγά αυτό θα αρχίσει, έτσι είπε τουλάχιστον η OpenAI για το ChatGPT, θα αρχίσει να το περνάει και στους φθηνότερους λογαριασμούς, δηλαδή στο chat. Στους free λογαριασμούς όχι. Προς το παρόν δεν
0: θα
1: έχουν agents.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει το chat, το οποίο θα μου φτιάχνει και ένα παστέτσιο.
1: Καλά, δηλαδή, αυτό όταν θα πιο ωραία από όλα, Μαρία.
0: Αυτό, τότε θα έρθει να μιλήσουμε.
1: Ελάτε να μιλήσουμε.
0: Μαρία,
1: γιατί πεινάμε κιόλας.
0: Πάμε για λαβρή τη μαχαιρίτσα και έλα ψυχούλα μου και επιστρέφουμε σε λιγάκι.

0: Μικρή στάση μέσα στη μέρα.
1: Και συνήθως σημαίνει κάτι νόστιμο, Γιάννη μου Καπνίδη μου.
0: Στο John Coffee θα βρεις καφέ, φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά snack.
1: Και πλέον σας περιμένει και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρο 79, ενώ καθημερινά υπάρχει και delivery. John Coffee, διότι ξέρεις από ποιότητα και

0: ψέματα. Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Creedy Swims και The Door. Εδώ είμαστε, Love Radio Creedy 102,8. Και αν και σένα σου χτυπάει την πόρτα μια βάπτιση επερχόμενη, πήγαινε μέχρι Σμαραγδένιο Όνειρο, διότι έχει βαπτιστικά πακέτα, στολισμό, αλλά και πραγματικά ό,τι μπορείς να φανταστείς για τη σημαντική στιγμή της ζωής σου. Ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια και την αισθητική που προσφέρει σε κάθε υπηρεσία. Κατεχάκι 14, λοιπόν, θα βρούμε τη Σμαράγδα και όλη την ομάδα της με τεράστια ποικιλία, μεγάλο χαμόγελο και πραγματικά έτοιμη για να σου φτιάξει τη διάθεση και τη μέρα όπως πραγματικά θέλεις.
1: Και πάμε τώρα να δούμε για το καινούριο κόμμα που έρχεται στην Ελλάδα και άλλο κόμμα. Παιδιά, έχουμε διάφορα, θα έρθει και ένα κόμμα όμως, και αυτό μάλλον θα είναι καλό, γιατί ο γνωστός από την τηλεόραση και από τη μουσική και από διάφορα άλλα, ο Τζο Κέι, που τον είχαμε δει και στα τηλεπαιχνίδια, ετοιμάζεται να κάνει το δικό του κόμμα.
0: Ποιος
1: μίλησε στις κάμερες, εκείνος που έλεγε philosophy, μιλούσε σπαστά ελληνικά.
0: Που είχε γίνει μόδα και να μιλάνε αγγλικοελληνικά.
1: Εννοείται, λέει, ότι μπορεί και σε δύο χρόνια σε ευρωεκλογές να κάνει κόμμα. Για τώρα σε επόμενες εκλογές όχι, αλλά για τις ευρωεκλογές το βλέπει και έχει βάλει και όνομα. Έχει ήδη αποφασίσει πώς θα λέγεται το κόμμα. Θα λέγεται Generation Ελλάς. Έχουμε λοιπόν και όνομα. Αναφέρθηκε στη φιλοσοφία πίσω από την πολιτική του σκέψη, ασκώντας κριτική στην νοοτροπία που κατά την άποψή του επικρατεί στην Ελλάδα. Εγώ είμαι της φάσης, λέει, να βγάλουμε την Ελλάδα από την Ελλάδα. Έχουμε καταλάβει ότι η νοοτροπία της Ελλάδας δεν έχει πετύχει. Και να πω ότι έχει άδικο. Δεν μπορώ να πω.
0: Δεν έχει.
1: Όχι.
0: Απόν, λες να είναι κάποιοι.
1: Δεν ξέρω.
0: Έρχεται ο απόν που υπάρχει και στην κατάδα του θα την ακούσουμε τώρα.

0: Ήταν η Δέσποινα Βανδύ με ένα τσιγάρο διαδρομή. Εμείς εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Η διαδρομή μας η σημερινή φτάνει στο τέλος της, καθώς 10 η ώρα παίρνει τα ενία η Αγγελίνα Σταματάκη για να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τη μία. Μία με 4 Ράνια Πιλάλη, 4 με 7 Χάρης Γαρεφαλάκης και 7 με 10 η αγαπημένη Νίκη Μπελαδάκη. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε μηνύματα από τον Πέτρο, ο οποίος μας στέλνει ότι δεν σχολιάσαμε τίποτα για την Εθνική Ελλάδος και έχει απόλυτο δίκιο. Η Εθνική Ελλάδος λοιπόν άγγιξε παραλίγο έτσι τη μεγάλη νίκη, αλλά η Ολλανδία χτύπησε στο φινάλε. Χτες λοιπόν είχαμε τον αγώνα Ελλάδας-Ολλανδίας. Η Εθνική προηγήθηκε με 2-0, οπότε καταλαβαίνετε ότι αναπτερώθηκε το ηθικό μας. Ο Ιωαννίδης άνοιξε το σκορ στο 23. Ο Μασούρας έγραψε το 2-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Όμως οι Ολλανδοί αντέδρασαν με γκολ 2 μάλιστα στο δεύτερο μέρος και έφεραν το ματς στα ίσα. Εγώ να πω ότι το είδα στο τέλος το ματς, δηλαδή το είδα όταν οι Ολλανδοί δεν μας άφηναν να πάρουμε καθόλου την μπάλα, καθόλου όμως, γιατί είχαμε και τη μετακόμιση χτες στην αγαπημένη Bubble Bubble. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι με λέτε και γκαντέμο ένα πράγμα. Λοιπόν, θα πάω σε πράγματα τα οποία δεν χάνουν με τίποτα και είναι οι δικοί μας πρωταθλητές. Θα σας πάω στο Citroën EC3 που συνδυάζει SUV χαρακτήρα, μοντέρνο design και άνεση. Και τώρα το όφελος φτάνει τα 5.600, ενώ η Urban Range έκδοση ξεκινάει από 17.900. Όλα αυτά θα τα βρούμε στην αγαπημένη Emmanuel Veneris ΑΕ, αλλά και το test drive πραγματικά θα σας πείσει για την άνεση και την υπεροχή αυτού του αυτοκίνητου. Πάμε για το τελευταίο love traffic της ημέρας πριν σας χαιρετήσω. Love traffic. Έχουν λίγο ηρεμήσει τα πράγματα σε εξόδους Εθνικής, καθώς το πρωινό πικ έχει παρέλθει. Εμείς να πούμε ότι η παραλιακή είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Θέλω την προσοχή σας όσοι οδηγάτε, αν κάπου είναι πλημμυρισμένα. Να πούμε ότι στον ΒΟΑΚ έχει μια δυσκολία από πολύ νωρίς πριν τον καρτερό μέχρι και μετά τον Σταυρωμένο, μέχρι το Κοκκίνη Χάνη, καθώς τα έργα μας έχουν ταλαιπωρήσει αρκετά. Στο κέντρο η κατάσταση είναι σχετικά καλή. Λεωφόρος Κνωσού κατά τόπους κάποιες δυσκολίες και στον Σταυρωμένο. Εκεί στην έξοδο στη Γιώφυρο έχουμε επίσης τα σταματήματά μας. Εγώ σας αφήνω, σας χαιρετώ. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα στις 6 ώρα ακριβώς. Υποδεχτείτε Αγγελίνα Σταματάκη στα μικρόφωνα. Γεια σας και φιλιά πολλά.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 10.
2: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
8: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
7: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
8: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
9: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
10: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκο τζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. δεν λέμε παραμύθια.
4: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
5: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών. Κροκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικ με σολομό.
11: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
5: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
11: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Κάψις Αστόρια.
5: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
11: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλημέρα, καλημέρα. Ήρθε η Παρασκευούλα 2 Οκτωβρίου. Καλό μήνα να ευχηθώ σε όλους. Είμαι η Αγγελίνα, σταματάει εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία.

Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και σήμερα γιορτάζει ο Κυπριανός και η Ουστίνη. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε αυτά τα ονόματα τα υπέροχα και φυσικά σε όσους και όσες έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα. Και να πούμε ότι σήμερα 2 Οκτωβρίου έχουμε δύο μέρες έτσι που μας θυμίζουν κάτι πάρα πολύ απλό αλλά πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η Διεθνή ημέρα μη βίας που καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ και τιμά τα γενέθλια του Μαχάτμα Γκάντι με μήνυμα την ειρηνική επίλυση των διαφορών και την αποφυγή της βίας. Και σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Τι ωραίο. Μια ημέρα λοιπόν έτσι αφιερωμένη στο χαμόγελο. Ένα χαμόγελο μπορεί να ακούγεται έτσι μικρό, αλλά αλλάζει αμέσως τη διάθεση, τη δική μας αλλά και των ανθρώπων γύρω μας σίγουρα. Οπότε σήμερα ας κρατήσουμε και τα δύο μηνύματα. Λιγότερη ένταση, περισσότερη καλοσύνη και φυσικά πολλά χαμόγελα. Και συνεχίζουμε με Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, μη μιλάς. Και εγώ δεν θα μπορούσα να μιλήσω πριν 5 δευτερόλεπτα, γιατί φτερνίστηκα τόσες φορές. Κάποιος με μελετάει τώρα εμένα. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Γι' αυτό μου ακούτε και λίγο μπουκωμένη τώρα. Φτερνίστηκα 4 με 5 φορές. Δεν ξέρω τι συνέβη. Λοιπόν, πάμε στα νέα του καιρού. Έχουν γίνει διάφορα τώρα από χτες, έτσι στα περίχωρα. Το Ηράκλειο δεν έχει σαν Ηράκλειο, ας πούμε, στο κέντρο. Χτες που ήμασταν έξω όλη μέρα, δεν υπήρξε κάτι πάρα πολύ ακραίο, μόνο τις πολύ πρωινές ώρες. Γύρω-γύρω όμως έχει υπάρξει έτσι ένας χαμούλης. Οπότε θα πω σε όλους να προσέχετε με τις μετακινήσεις. Δεν κάνουμε άσκουπες μετακινήσεις. Και αν χρειάζεται γενικά, θα πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό αυτό να έχετε στο νου σας. Να προσέχουμε, να έχουμε τα μάτια μας 14 τώρα αυτές τις μέρες. Και 21 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. 22 είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Και το απογευματάκι βλέπω εδώ βροχή, καταιγίδα. Οπότε έτσι με μεγάλη προσοχή. Στον Άγιο Νικόλαο είναι ίδιο το σκηνικό. Αυτή τη στιγμή έχει έτσι συννεφάκια πολύ βαριά. Και λίγο προς το απόγευμα θα αρχίσει μια βροχή. Και βλέπω εδώ, θα κάνουμε σε λίγο το sneak peek του Σαββατοκύριακου, αλλά σας λέω τώρα, spoiler alert, ότι το Σαββατοκύριακο έτσι ενδέχεται να έχει βροχούλες και καταιγίδες. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, έτσι αν ψάχνετε λύσεις είτε για κλιματισμό είτε για θέρμανση, τώρα που έρχεται σιγά σιγά και το κρύο, η εταιρεία Climatologic είναι ο προορισμός. Μια εταιρεία συνυφασμένη και με τον επαγγελματισμό αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση, και μπορείτε να τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Λίγα μέτρα από τον κόμμο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Α, ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Vegas και πιο ψηλά.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με προτάσεις που έχουν ουσία στην καθημερινότητα. Η εταιρεία Σκαβολίνη προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι με ανθεκτικά υλικά, εργονομικό σχεδιασμό και πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαβουτιέ.
2: Την Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
3: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα εξοικονομώ, οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Δανάη, κι άλλο. Άλλαξαν βασικά από χτες έτσι οι ώρες κοινής ησυχίας, καθώς τίθεται σε ισχύ το χειμερινό ωράριο, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 31 Μαρτίου του 2027. Οι ώρες κοινής ησυχίας είναι πλέον από τις 3.30 έως τις 5.30 το απόγευμα και από τις 10 το βράδυ έως τις 7.30 το πρωί. Στα συγκεκριμένα διαστήματα απαγορεύονται οι θορυβώδεις εργασίες, η δυνατή μουσική, οι φωνές και γενικότερα δραστηριότητες έτσι που προκαλούν όχλο. Περιορισμοί ισχύουν επίσης για φορτοεκφορτώσεις, στη χρήση σιρηνών και συναγερμών, ενώ οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων οφείλουν έτσι να φροντίζουν λίγο παραπάνω ώστε τα ζώα τους να μην προκαλούν έτσι έντονη και συνεχή ενόχληση. Η παραβίαση των διατάξεων μπορεί να επιφέρει ποινικές κυρώσεις, αυτό ισχύει πάντα έτσι κι αλλιώς. Απλά τώρα πάμε έτσι στις νέες ώρες να τις φρεσκάρουμε, να τις γνωρίζουμε, να είμαστε up to date που λένε. Πάμε να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου και η καρδιά σου πέτρα.

Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμία, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά.

0: Zell Beauty Pro. Έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
1: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
0: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ο Zell Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο zellbeautypro.gr.
2: Μεγκιζίνα. Έρωτας μικρός.
3: Έρωτας μικρός και περαστικός. Δύση που το θες η Ανατολή.
2: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και όταν η καθημερινότητα χρειάζεται λίγη περισσότερη υποστήριξη, τα σωστά ιατρικά είδη μπορούν να κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Στις 8 και 9 Οκτωβρίου το κατάστημα ιατρικών ειδών Χάμετ στη Λεωφόρο Κνουσού 324 διοργανώνει τις Χάμετ Care Days 2 ημέρες.
1: Αγγελίνα και
2: Hola.

0: Θα σας έλεγα αργότερα ότι είναι η παραμονή των γενεθλίων μου σήμερα. Εγώ τώρα θέλω να κλάψω λίγο. Θα μου δώσετε 2 δευτερόλεπτα να κάνω μία ευχή, να σβήσω τα κεράκια μου και επανέρχομαι. Δώστε μου 0.5 δευτερόλεπτο. Θα ακούσετε λίγο ένα κενό. Χρόνια πολλά! Θέλω να πω ότι έβλεπα τη Μαρία Λιαδάκη και βαφότανε. Βάφτηκες γι' αυτό. Έλα.
1: Έχω...
0: Μαρία Λιαδάκη.
2: Και δεν με έχει τραβήξει καθόλου το μεταξύ.
0: Επίτηδες το κάνει η Χριστίνα, για σάκι.
2: Εγώ έβαλα το lip gloss μου για να βγω.
0: Το lip gloss.
2: Να βγω στα γενέθλια γλωσσάτη.
0: Συγγνώμη, Χριστίνα,
2: ξανά από την αρχή.
0: Ξανά. Πάμε, πάμε.
2: Ξανά,
0: πάμε,
2: θα ξαναμπούμε με το.
0: Λοιπόν, ακούστε, θα ακούσουμε τη Μαρίνα Σπανού με το ταξίδι. Θα τους κάνω τώρα τις απαραίτητες αγκαλιές. Θα ρίξω και κανένα.

Εντάξει, αυτό δεν το περίμενα καθόλου. Δεν ξέρω αν θα φανεί. Βγάλαμε και ένα βίντεο τώρα έτσι αναμνηστικό. Τρόμαξα. Δεν το περίμενα. Και θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω τη Μαρία, τη Χριστίνα, την Κατερίνα και τον Πέτρο. Είναι εδώ έξω στο Love Cafe. Η τούρτα περιμένει έξω να πάμε να την απολαύσουμε. Σήμερα λοιπόν θα έλεγα λίγο αργότερα ότι είναι η παραμονή των γενεθλίων μου. Και θέλω έτσι γενικά να μιλήσουμε για τα γενέθλια και τι είναι και για μένα και για εσάς αυτά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, με συγκινείτε πάρα πολύ παιδιά εκεί έξω στο Love Cafe, αυτά τα όμορφα πλάσματα που είναι εδώ έξω, και με συγκινείτε όλοι γενικά. Για μένα τα γενέθλια είναι η προσωπική πρωτοχρονιά, αυτό βέβαια θα το πούμε λίγο αργότερα. Σας λέω, έχω ετοιμάσει η θεματική σήμερα για τα γενέθλια, για έθιμα, για το πόσο αισθάνομαι η ίδια, για πάρα πολλά. Ευχαριστώ για όλα και πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζωνάκη.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο λογική επιλογή.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, αισθητική, σπα, μασάζ, κομμωτική, μπάρπερ, μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
4: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια με μήκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Και εγώ είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Καλημέρα σε όλους. Είναι Παρασκευούλα, δεύτερη μέρα του Οκτώβρη. Εγώ είμαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις έτσι στο Love Cafe με μεγάλη παρέα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Χρειάζεται να έχουμε υπομονή γενικά στη ζωή και να περιμένουμε πράγματα, αλλά να ακούμε το ένστικτό μας όταν περιμένουμε. Συνήθως αυτό ξέρει πότε είναι η σωστή στιγμή για να κάνουμε activate το περιμένω. Πάμε να ακούσουμε Έλλη Κοκκίνου και θα περιμένω.

Αυτή ήταν η αγαπημένη μου Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Είχα έτσι και την τύχη και τη χαρά να τους απολαύσω στο ΟΑΚΑ πριν λίγα χρόνια. Εδώ είμαστε λοιπόν, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Η σωστή φροντίδα ξεκινάει πολλές φορές από τις μικρές πρακτικές λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη. Στις 8 και 9 Οκτωβρίου το κατάστημα ιατρικών ειδών Χαμέντ στη Λεωφόρο Κνωσού 324 μας προσκαλεί στη Χαμέντ Care Days. Στις Χαμέντ Care Days. Δύο ημέρες αφιερωμένες στην ενημέρωση και στις ανάγκες της καθημερινής φροντίδας με χρήσιμα ιατρικά είδη και φυσικά λύσεις που μπορούν να προσφέρουν περισσότερη άνεση και αυτονομία στο σπίτι. Η ομάδα της Χάμετ θα βρίσκεται εκεί για να σας ενημερώσει, ενώ θα υπάρχουν δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Ξαναλέω, 8 και 9 Οκτωβρίου στη Λεωφόρο Κνωσού 324. Και συνεχίζουμε με Γιώργο Σαμπάνη και τι θέλω εγώ με σένα.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος και ο Μάνος Σπυροβολάκης. Μπορεί να βγω. Σήμερα λοιπόν, εντάξει, να βγείτε, αλλά να κρατάτε και μία ομπρέλα σίγουρα. Γιατί η μέρα έτσι ξεκίνησε σχετικά με καλές συνθήκες. Όμως έτσι από το απογευματάκι και μετά αυξάνονται οι νεφώσεις από ό,τι βλέπω εδώ στην πρόγνωση και υπάρχει η πιθανότητα για βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια και στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία λοιπόν στο Ηράκλειο θα κινηθεί περίπου στους 19 με τους 22 βαθμούς Κελσίου. 22 είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Ενώ έτσι ο αέρας κατά διαστήματα θα είναι αρκετά δυνατός. Οπότε προσέχουμε σήμερα, όπως και κάθε μέρα. Τελικά. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Έτσι, αν ψάχνετε λύσεις κλιματισμού ή θέρμανσης, είναι στο πλευρό σας από το 1996. Θα τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και όπως η Νέλη, έτσι και ο καιρός έχει τα διλήμματά του. Πάμε να ακούσουμε δίλεμμα από Νέλη.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ. Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά. Και σας είπα ότι μιας και σήμερα είναι η παραμονή των γενεθλίων μου, έτσι θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα γενέθλια. Θα πετάω που και κάτι για τα γενέθλια. Λοιπόν, έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί στα γενέθλια σβήνουμε κεράκια πάνω στην τούρτα? Η παράδοση λοιπόν έχει συνδεθεί ιδιαίτερα με τα γερμανικά έθιμα του 18ου και του 19ου αιώνα, ενώ παλαιότερες παραδόσεις συνέδεαν τη φωτιά και τα κεριά με ευχές και προστασία. Σήμερα η διαδικασία είναι σχεδόν τελετουργική, ανάβουν τα κεράκια, κάνουμε μια ευχή, συνήθως κρυφά, και προσπαθούμε να τα σβήσουμε με μία ανάσα. Και υπάρχει και ένας άγραφος κανόνας: δεν αποκαλύπτουμε την ευχή μας, γιατί σύμφωνα με την παράδοση μπορεί να μην πραγματοποιηθεί. Οπότε δεν θα πω σε κανένα τι ευχή έκανα έτσι πριν από λίγο. Ένα απλό κεράκι λοιπόν πάνω σε μια τούρτα έγινε ένα παγκόσμιο σύμβολο των γενεθλίων και της ευχής για μια ακόμη όμορφη χρονιά. Νομίζω ότι αυτό ευχόμαστε όλοι, έτσι η χρονιά που έρχεται να είναι έτσι ακόμη πιο όμορφη από την τρέχουσα. Πάμε να ακούσουμε The Ronettes και

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο, Love Radio Crete 102,8. Πάμε λίγο πιο βαθιά στην έννοια της ποιότητας στο χώρο του σπιτιού. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν ξεχωρίζει για τους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και τη χρήση οικολογικών πρώτων υλών, δημιουργώντας λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης ΩΕ.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Κρόκ Μαντάμ Ιταλιάνα ή Αβοκάντο Μπένεντικτ με Σολομό.
5: Φριτάτα Σπανακόπιτα ή French Toast με τσουρέκι.
4: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Crete's 102,8.
5: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια.
4: Μπείτε στα social media του Love Radio Crete's 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
5: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Crete's 102,8.
4: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
6: Peggy Zina, έρωτας μικρός.
7: Έρωτας μικρός και περαστικό.
4: Θέλει παρέα και μπραντς.
6: Peggy Zina, έρωτας μικρός.

ήταν η Δήμητρα Γαλάνη και ο Ευστάθιος Δράκος. Με την εκδρομή εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και τον Αχιλλέα Ζέρβα τον γνωρίζουμε αυτή την περίοδο στο Θέμη, στο Ρυφηφή του Σωτήρη Τσαφούλια. Είναι αυτός ο σερβιτόρος ζαχαροπλαστείου απέναντι από την τράπεζα και ο πληροφοριοδότης της ομάδας. Και μία τάκα του στη σειρά, το Είμαι το παιδί της Καρπαζιάς, έχει γίνει viral. Εγώ έριξα πάρα πολύ δάκρυ σε αυτό το σημείο. Ξέρετε τι με συγκινεί, πραγματικά στην ιστορία του, όχι στην ιστορία του στο Ρυφηφή, εννοώ στη ζωή αυτή. Μίλησε ανοιχτά για τις προσπάθειές του να μπει σε δραματική σχολή. Προσπάθησε 3-4 φορές και όπως είπε ο ίδιος, λόγω της ομιλίας του δεν τον έπαιρναν. Κι όμως δεν τα παράτησε, συνέχισε, βρήκε το δρόμο του και σήμερα τον βλέπουμε σε μια μεγάλη σειρά με μια τάκα του να έχει αγαπηθεί τόσο πολύ από τον κόσμο. Ακόμη και η ερμηνεία του ήταν συγκλονιστική κατ' εμέ. Και νομίζω πως αυτό είναι και το πιο δυνατό μήνυμα αυτής της ιστορίας. Θα ακούσεις όχι στη ζωή, μπορεί να ακούσεις και πάρα πολλά, αλλά αν υπάρχει κάτι μέσα σου, αυτή η φλόγα

για κάτι που αγαπάς, αν πραγματικά το θέλεις, μην το αφήσεις. Μην τα παρατήσεις επειδή κάποιος σου είπε ότι δεν μπορείς. Μπορεί απλώς να μην έχει έρθει ακόμη εκείνη η στιγμή ή απλώς να μην έχεις δει αυτή την πόρτα που είναι ήδη εκεί. Πάμε να ακούσουμε Olivia Dean.

Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου, το φως στη ψυχή εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και να πούμε ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά μπορείτε πάντοτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6956641028, είτε έτσι να πούμε τις καλημέρες μας, τις καλησπέρες μας, γιατί φτάνει και 12 η ώρα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό και Τίποτα Εσύ και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
5: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
1: Νούμερο 3.
6: Η γειτονιά στο πόδι και στο παραθύρο σου, κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
7: Άμα δε μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
8: Τι κάνεις?
9: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
8: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
10: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
9: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
10: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
13: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
12: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
13: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Cool.
14: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
15: Κλείνω και έρχομαι.
14: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
15: Έφυγα!
14: Να παραγγείλω τις πίτσες.
15: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα,
16: θα μου έρθει πιο φτηνά.
15: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
17: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
18: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
19: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
1: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
3: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
17: Hey, what's up? This is John Legend.
11: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
7: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευούλα, δεύτερη μέρα του Οκτώβρη. Εγώ είμαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

ξεκινάμε ερωτικά την τρίτη και τελευταία ώρα της παρέας μας της μουσικής με Αβεντούρα και Ομπζεσιόν.

30-40 των Μελισσών είναι σίγουρα στα top 10 ελληνικά τραγούδια γενεθλίων, γιατί φυσικά λέει ότι και 30 και 40 να πας, εγώ θα σ' αγαπώ. Λοιπόν, έχετε σκεφτεί ποτέ ότι τα γενέθλια δεν γιορτάζονται παντού με τούρτα και κεράκια και happy birthday? Για παράδειγμα, στη Νότια Κορέα παραδοσιακά την ημέρα των γενεθλίων τρώνε μία σούπα με φύκια. Συνδέεται λοιπόν και με τη διατροφή των μητέρων μετά τη γέννα. Οπότε εκεί το πρωινό των γενεθλίων είναι λίγο διαφορετικό από το δικό μας. Δηλαδή εγώ σκεφτόμουν να κάνω ένα κρουασάν, κάνω ένα κέικ, καφεδάκι. Εκεί έχει σουπίτσα. Και στη Δανία τα γενέθλια συνοδεύονται συχνά από σημαίες. Η δανέζικη σημαία μπορεί να εμφανιστεί έξω από το σπίτι, στο τραπέζι, ακόμα και πάνω στην τούρτα. Είναι, το έχουν έτσι σαν έτσι, πολύ σημαντικό τη σημαία τους και καλά κάνουν. Εμείς πάλι έχουμε τα κεράκια και την ευχή. Και μεταξύ μας μια χαρά παράδοση είναι και αυτή, να τα πούμε και αυτά.

Αυτή ήταν η Lady Gaga και η Doechii. Runaway. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού και το sneak peek του σουκού που θα κάνουμε. Κάνουμε πάντα Παρασκευή, το ξέρουμε, το έχουμε καθιερώσει νομίζω πλέον. 22 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή η πόλη μας. Έχει τη συννεφιά του, πριν από λίγο όμως βγήκε και ο ήλιος, γιατί ο ήλιος πάντα βγαίνει, ό,τι και να κάνουμε. Έχει τα 5 μποφοράκια του. Γενικά το απόγευμα ο καιρός θα είναι βροχερός. Έρχεται και μια καταιγίδα. Οπότε προσοχή, ξαναλέω, στις μετακινήσεις. Εννοείται. Και πάμε για το Σάββατο. Σάββατο λοιπόν, θέλω να σας πω ότι βλέπω καταιγιδούλα. Βλέπω αυτό τον κεραυνό στην πρόγνωση όλη μέρα, μέχρι τις 9 το βράδυ. Εντάξει, δεν ξέρουμε πότε, δεν είναι ποτέ 100% η πρόγνωση. Απλά έχετε στο νου σας ότι αύριο θα βρέχει. Έτσι, θα είναι ένα πιο κουκουλιάρικο Σάββατο, γιατί όχι. Θα κάνω προτάσεις εγώ. Χάρι Πότερ, ας πούμε, μαραθώνιος, γιατί όχι. Άρχοντας των δαχτυλιδιών, μαραθώνιος από το πρωί μέχρι το βράδυ. Υπέροχα πράγματα μπορούν να συμβούν και μέσα στο σπίτι. Το χαρήκαμε το καλοκαίρι, ωραία περάσαμε. Και τώρα έτσι λίγο πιο χουχουλιάρικα, πιο ζεστά, πιο αγκαλίστικα θα πω. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις στον κλιματισμό και στη θέρμανση από το 1996. Και εκεί μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αντλίες ερμότητας, αφιγραντήρες και πολλά πολλά ακόμη. Την εταιρεία Climatologic θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμπο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Έχουμε ακόμη να πούμε πολλά, μη φύγετε, πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμου.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και αν θέλουμε να μιλήσουμε για στυλ που πραγματικά εκφράζει τον καθένα μας, η εταιρεία Σκαβολίνη σχεδιάζει κουζίνες, μπάνια και living προσαρμοσμένα σε κάθε τρόπο ζωής με μεγάλη ποικιλία σχεδίων και αισθητικών επιλογών. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Την Annette Clients, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annette.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Clients. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Bruno Mars και I Just Might. Oh, I just might. Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγέλινα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Και η Μόνικα Μπελούτσι έγινε 62. Και μιλώντας για τα γενέθλιά της και το χρόνο που περνά, είπε κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν βλέπει την ηλικία σαν κάτι που πρέπει να φοβόμαστε ή να κρύβουμε, αλλά σαν ένα δώρο. Γιατί όπως είπε, ουσιαστικά η μόνη εναλλακτική απέναντι στο να μεγαλώνεις είναι να μην είσαι εδώ. Και έχει ενδιαφέρον αυτό που λέει για την ωριμότητα. Ότι όσο μεγαλώνουμε αποκτάμε την απόσταση για να βλέπουμε τη ζωή λίγο διαφορετικά, πιο καθαρά, με περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα πράγματα πίσω μας. Μάλιστα, μιλώντας για το νέο της ρόλο στο The Birthday Party, είπε πως δεν θα μπορούσε να τον παίξει στα 30 ή στα 40 της, γιατί χρειαζόταν όλα αυτά που μόνο ο χρόνος μπορεί να σου δώσει. Και τελικά, ίσως νομίζω ότι είναι... Αυτό είναι το πιο όμορφο για τα γενέθλια. Δεν γιορτάζουμε απλώς ότι μεγαλώσαμε. Γιορτάζουμε όλα όσα μας έφερε αυτή η διαδρομή.

0: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς σε περίπτωση.
1: Την καταβρείς. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Peggy Zina, έρωτας μικρός.
3: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το παίζει Ανατολή.
2: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Μπούση.
1: Σάλτα Βίνση, υπερσέμπρεση εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και φέτος για τα γενέθλιά μου έχω στο μυαλό μου κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Να μπορώ να ζω περισσότερο τη στιγμή. Να μην σκέφτομαι συνέχεια τι έγινε πριν, τι πρέπει να γίνει μετά, τι έχω να προλάβω, αλλά να είμαι πραγματικά στο εδώ και τώρα, σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Να χαίρομαι περισσότερο τις στιγμές, τους ανθρώπους, τις μικρές χαρές, ακόμη και αυτά που λέμε απλά πράγματα που τελικά είναι τα μεγάλα. Οπότε, αν έχω μία ευχή για τη νέα μου χρονιά και τη νέα μου προσωπική πρωτοχρονιά, είναι αυτή. Να μπορώ να ζω τη στιγμή στο 100%, να είμαι παρούσα, να γελάω στο 100% χωρίς να υπάρχουν σκέψεις στο κεφάλι, να αγαπάω έτσι δυνατά και να μην περιμένω πάντα το μετά για να χαρώ το τώρα. Εάν γίνει αυτό θα είμαι ευτυχισμένη, εάν αυτό το εάν θέλω να βγάλω. Λιγάκι θα επιστρέψω να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε το Θοδωρή Φέρι.

0: Αυτός ήταν ο Στέλιος Ρόκος, έμεινα εδώ. Love Radio Κρήτης 102,8. Έτσι και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα και σας ευχηθώ για το Σαββατοκύριακο, θέλω να σας πω ότι ο Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού και ίσως είναι μια καλή αφορμή να μιλήσουμε για κάτι που αφορά όλες τις γυναίκες, αλλά χωρίς φόβο. Με ενημέρωση και με φροντίδα. Γιατί πρόληψη δεν σημαίνει φοβάμαι μήπως συμβεί κάτι, σημαίνει φροντίζω τον εαυτό μου. Σημαίνει ότι γνωρίζω το σώμα μου, δεν αμελώ τον προληπτικό μου έλεγχο και αν παρατηρήσω κάποια αλλαγή που δεν μου είναι γνώριμη, δεν την αφήνω στην άκρη. Η έγκαιρη λοιπόν διάγνωση μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό μήνυμα αυτού του μήνα. Σήμερα έχουμε περισσότερη ενημέρωση, καλύτερες δυνατότητες διάγνωσης και περισσότερες θεραπευτικές επιλογές από ποτέ. Και δεν χρειάζεται να περιμένουμε τον Οκτώβριο για να ασχοληθούμε με την υγεία μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η μαστογραφία και ο προληπτικός έλεγχος γίνονται στην ηλικία και με τη συχνότητα που συστήνει φυσικά πάντα ο γιατρός μας, ανάλογα και με το προσωπικό μας ιστορικό. Και κάτι που αξίζει να θυμόμαστε, το ότι δεν υπάρχει ιστορικό καρκίνου του μαστού στην οικογένειά μας, ας πούμε, αυτό το γεγονός δεν μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε τον προληπτικό μας έλεγχο ή δεν θα κάνουμε τις εξετάσεις μας. Όχι. Είμαστε κανονικά στην ώρα μας, κάνουμε τις εξετάσεις μας. Έτσι, self-love είναι αυτό, αγάπη εαυτού. Οπότε, αυτό τον Οκτώβριο ας κρατήσουμε έτσι κάτι απλό, να ακούμε λίγο περισσότερο το σώμα μας, να μην φοβόμαστε να ρωτήσουμε, να μην να βάλουμε ένα έλεγχο επειδή θα το κάνω αργότερα ή φοβάμαι τώρα να πάω ή δεν έχω χρόνο. Τελικά λοιπόν η πρόληψη δεν είναι φόβος, είναι φροντίδα. Είναι χρόνος που δίνουμε στον εαυτό μας και είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος να του πούμε «σε προσέχω». Αυτά είχα να πω εγώ. Να ευχηθώ ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ήμουν η Αγγελίνα Σταματάκη τις προηγούμενες 3 ώρες. Έρχεται η Ράνια Πιλάλη να σας κάνει παρέα. Να κάνετε αγκαλιές πολλές, πρώτα στον εαυτό σας και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά πολλά.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματος ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
3: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
2: Εγώ έχω πάλι 2 παιδιά και καταλαβαίνεις.
3: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
4: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
5: Σταματάκη Ρωμίνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
6: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
8: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Παρασκευή. Σήμερα η διάθεση είναι στα ύψη, διότι είναι Παρασκευή. Είναι 2 το Οκτώβρη, λίγα λεπτά μετά τη 1, και ξεκινάμε παρέα εδώ με Ράνια Πιλάλη μέχρι και τις 4.

Ακούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα. Εδώ είμαστε, θα είμαστε μέχρι και τις 4 για τις επόμενες 3 ώρες. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, παρέα μαζί μας και το Κέντρο Αισθητικής Make Senses.

Ήταν η Peggy Zina με το ένα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Καλησπέρα και πάλι. Παρασκευή σήμερα είπαμε, 2 Οκτωβρίου. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Και ναι, επιτέλους έφτασε και η Παρασκευή. Ο καιρός βέβαια και έξω έχει αποφασίσει να μας βάλει λίγο δύσκολα. Οπότε σήμερα θα τα πούμε όλα, τι γίνεται στην Κρήτη, τι πρέπει να προσέχουμε. Αλλά θα βρούμε και τους λόγους να χαμογελάμε. Άλλωστε σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε να τα πούμε όλα. Ακούμε Daddy και Take Me There.

Ακούσαμε Δέσποινα Βανδύ και Θα ήθελα στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε λίγο τώρα στον καιρό και η Κρήτη εδώ συνεχίζει να θέλει προσοχή. Από χθες έχουν ξεκινήσει τα έντονα φαινόμενα. Περιμένουμε νεφώσεις, τοπικές βροχές και κατά τόπους μεμονωμένες καταιγίδες. Ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο παραμένουν ενισχυμένοι και επειδή ήδη από χθες είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, υπερχυλήσεις, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο σε περιοχές του νησιού, δεν το παίζουμε ήρωες. Αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις όταν τα φαινόμενα είναι ειδικά έντονα. Δεν περνάμε ποτέ από δρόμο που έχει πλημμυρίσει και φυσικά ακολουθούμε τις οδηγίες του 112 και της πολιτικής προστασίας. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με Σταβέντο και Ήβη Αδάμου για σένα.

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 και πάμε τώρα σε νέα της αγοράς. Μεράνια Φιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και αν αναζητάτε αξιόπιστες λύσεις για τις οικιακές σας συσκευές, αξίζει να γνωρίσετε την Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Ε. Μήνα Μουντράκη 9 στις Πατέλες. Θα βρείτε ανταλλακτικά, καθαριστικά, απολυματικά κλιματιστικών, αλλά και αντιστάσεις ηλιακών και μηχανές καφέ και καυστήρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 22 86 27.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60 1299 και γυαλισμένο γρανιτό πλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
3: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
4: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας στρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
5: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
6: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
7: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
6: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια.
6: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
7: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αναβύση και Αιγαίο στο Λαύρο Τιοκρήτη 102,8. Το Αιγαίο μας είναι έτσι φουρτουνιασμένο σήμερα, αλλά θα τα καταφέρουμε και εμείς. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και σήμερα έχουμε μια παγκόσμια ημέρα που Παρασκευή μας ταιριάζει απόλυτα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Γιορτάζεται κάθε πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου και ξεκίνησε από τον Harvey Ball, τον άνθρωπο που σχεδίασε το γνωστό κίτρινο χαμογελαστό προσωπάκι αυτόν. Η ιδέα είναι πολύ απλή. Κάνε κάτι καλό και κάνε έναν άνθρωπο να χαμογελάσει σήμερα. Και μεταξύ μας δεν χρειάζεται και τεράστια προσπάθεια. Ένας καφές, ένα κοπλιμέντο, ένα ωραίο μήνυμα, ένας καλός λόγος ή ακόμα και το να μην πεις τίποτα, απλά να μην νευριάσεις οποιονδήποτε δίπλα σου, και αυτό προσφορά είναι. Πιστέψτε με, και αυτό χαμόγελο θα φέρει. Οπότε χαμογελάτε. Σήμερα είναι μεταδοτικό. Ακούμε Νίνο για τη συνέχεια και σαν να βαγεί.

0: Ακούτε Λαύρα Radio Κρήτη 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και χαρίστε στον εαυτό σας λίγη περισσότερη φροντίδα. Στο Make Sense, στο Body Scalp για γλουτού, σκυλιά και πόδια, είναι μόνο στα 350 ευρώ. Μία περιποίηση που προσφέρει λευκή αποσυμφόρηση συμβάλλει στη μείωση της όψης φλοιού πορτοκαλιού και στη μείωση πόντων. Και για απαλή λία επιδερμίδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες, μόλις στα 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Sense, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27. Κλείσε το ραντεβού σου σήμερα.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
4: Peggy Zina. Έρωτας μικρός.
5: Έρωτας μικρός και περαστικός. Δύση που το θες η Ανατολή.
4: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ακούσαμε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 και μία πολύ όμορφη στιγμή έζησε ο Αντώνης Ρέμος στην Κύπρο, που φέτος συμπληρώνει και 30 χρόνια στη μουσική του πορεία. Τιμήθηκε λοιπόν στην Κύπρο με δύο ξεχωριστές διακρίσεις για την πορεία του. Τρεις δεκαετίες γεμάτες τραγούδια, μεγάλες συνεργασίες, συναυλίες και φυσικά επιτυχίες που έχουμε συνδέσει και εμείς με δικές μας στιγμές. Και νομίζω ότι αυτό είναι τελικά το μεγαλύτερο παράσημο για έναν καλλιτέχνη, να περνούν τα χρόνια και τα τραγούδια του να εξακολουθούν να έχουν θέση στη ζωή μας και να τα ακούμε καθημερινά και να τα τραγουδάμε και να τα αγαπάμε. Αυτό συμβαίνει με τον Αντώνη Ρέμο και αυτό συμβαίνει με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες, όπως είναι αυτός που ακούμε μόλις τώρα, Γιάννης Κότσιρας και Σασμός.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ήταν η Μαντόνα, La Isla Bonita, στο Love Radio Crete 102,8. Πέρασε κιόλας μία ώρα που είμαστε μαζί. Έχουμε όμως μέχρι και τις 4 άλλες 2. Παρασκευή σήμερα, 2 Οκτωβρίου, λίγα λεπτά πριν τις 2. Στην παρέα μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ Ωμικρον Ε. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Μα πώς να
1: χωρέσει ο χρόνος. Λαβρένιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8. Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
10: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
11: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
12: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
12: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
12: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
13: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
15: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
16: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
20: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε Παρασκευή σήμερα 2 του Οκτώβρη, λίγα λεπτά μετά τις 2, με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Μαζί με το κέντρο αισθητικής Make Senses ξεκινάμε δεύτερη ώρα με Νατάσα Θεοδωρίδου.

Ακούσαμε Ed Sheeran και Eyes Closed στο Love Radio Crete 102,8. Και μια και σήμερα έχουμε Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, ξέρετε ότι το χαμόγελο μπορεί να είναι πράγματι μεταδοτικό. Όταν βλέπουμε κάποιον απέναντί μας να χαμογελά, έχουμε την τάση ασυναίσθητα να μιμούμαστε την έκφρασή του. Και πολλές φορές αλλάζει και η δική μας διάθεση, σε περίπτωση που δεν είναι καλή, τέλος πάντων. Οπότε ναι, το χαμογέλα και θα χαμογελάσει και ο άλλος, γιατί είναι μεταδοτικό, έχει μία βάση. Βέβαια, Παρασκευή σήμερα. Και έχουμε και έναν επιπλέον λόγο και ένα κίνητρο να χαμογελάσουμε, γιατί για τους περισσότερους αύριο δεν έχει ξυπνητήρι. Αυτά για το χαμόγελο και ελπίζω να χαμογελάτε και εσείς, είτε με λόγο είτε χωρίς λόγο, γιατί πραγματικά το χαμόγελο μας φτιάχνει τη μέρα. Πάμε να ακούσουμε Απόν για τη συνέχεια και Καντάδα.

Ήταν η Μελίνα Ασλανίδου και η Σταβέντο, νερό και χώμα στο Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να μιλήσουμε για καθημερινότητα. Η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη όταν έχουμε τις σωστές λύσεις. Γι' αυτό στις 8 και 9 Οκτωβρίου το κατάστημα με τα ιατρικά είδη Χάμετ στη λεωφόρο Κνωσού 324 διοργανώνει τις Χάμετ Care Days. Δύο ημέρες αφιερωμένες στην ενημέρωση και την καλύτερη καθημερινή φροντίδα στο σπίτι. Πρακτικές λύσεις για περισσότερη άνεση και αυτονομία. Ενημέρωση από την ομάδα της Χάμετ, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Χάμετ Care Days 8 και 9 Οκτωβρίου στη λεωφόρο Κνωσού 324, γιατί με τη σωστή ενημέρωση η φροντίδα μπορεί να γίνει ακόμα πιο απλή. Πάμε σε μουσική, Black Black Heart και επιστρέφουμε.

Ήταν η Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και πάμε σε μια αλήθεια τώρα εδώ στην Κρήτη μας που έχει προκληθεί από την μεγάλη κακοκαιρία που διανύουμε αυτές τις μέρες. Εξαφανίστηκε η παραλία στο Τομπρούκ. Τα κύματα σκέπασαν την Αμμουδιά. Είναι πολύ σφοδρό το χτύπημα της κακοκαιρίας στην Κρήτη από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης που έχει ξεκινήσει. Με τις έντονες αυτές βροχοπτώσεις να έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού. Ισχυρή άνεμη, ωστόσο, σαρώνουν και τα παράλια, τα παραλιακά μέτωπα. Χαρακτηριστική λοιπόν είναι η εικόνα στην παραλία του Τομπρούκ στο Ηράκλειο, που η θάλασσα παρουσιάζει έναν ιδιαίτερα έντονο κυματισμό και έχει σκεπάσει στην κυριολεξία όλη την Αμμουδιά. Και ξέρετε οι περισσότεροι ότι αυτή η παραλία έχει μεγάλη έκταση Αμμουδιά. Και φανταστείτε τώρα τι κύματα ήρθανε, τι κύματα σκέπασαν αυτή την παραλία. Ελπίζουμε να αλλάξει το σκηνικό σιγά σιγά. Είπαμε θέλουμε βροχές, αλλά αυτές τις μέρες έχει ρίξει. Όση βροχή θα έριχνε ολόκληρο το εξάμηνο εδώ στην Κρήτη, και τόσο πολύ νερό το έδαφος μας δεν ξέρω κατά πόσο το αντέχει. Αυτά για την κακοκαιρία, και πάμε να ακούσουμε Σερ για τη συνέχεια και Strong Enough.

Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, μεράνια πιλάλη στην παρέα σας και κάποιες λύσεις κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Η Καραταράκης Ιωάννης και ο Σιφ Όμικρον Εψιλον, μήνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες, διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης κλιματιστικών, καθώς και εξειδικευμένα είδη για κάθε ανάγκη.

0: καθαρισμού και απολύμασης κλιματιστικών, καθώς και εξειδικευμένα είδη για κάθε ανάγκη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Αγάπη σκούπας!

βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.

0: Πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
2: Έως το Σάββατο, όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια με μήκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτη.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
1: Και ξένα τραγούδια.
0: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
1: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
3: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η ομορφιά για τις γυναίκες ξεκινάει από το πώς νιώθουμε. Στο Make Senses θα βρείτε ολοκληρωμένες υπηρεσίες αισθητικής προσώπου, σώματος, μασάζ, βλεφαρίδες, αποτρίχωση

0: Λέιζερ περιποίηση μαλλιών και άκρων, αλλά και σμήλευση σώματος. Με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης, είναι πολύ σημαντικό για εμάς τις γυναίκες αυτό, η φροντίδα γίνεται πιο άνετη και πιο γρήγορη. Θα το βρείτε στο Γάζι Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο 28 10 82 39 27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
1: Νούμερο 3.
3: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνίσμα σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
8: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθι.
9: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
10: Peggy Zina, έρωτας μικρός.
11: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το θες η Ανατολή.
10: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Ήταν ο Νίνο με το «Έρωτά μου» στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ένα τραγούδι που οι περισσότεροι το έχουν αφιερώσει σίγουρα σε έναν έρωτα, είτε στο παρελθόν είτε τώρα στο παρόν. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για δρόμο. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ο Άγιος Ιωάννης υποδέχεται τον έκτο Ροδάνθιο δρόμο στη μνήμη της Ροδούλας Πετσοτάκη. Ένας αγώνας που έχει γίνει θεσμός με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και κάθε χρόνο φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας. Με δύο διαδρομές 1.000 και 5.000 μέτρων. Και φέτος η διοργάνωση στέλνει και ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για την υγεία των γυναικών, προσφέροντας δωρεάν μαστογραφίες το Σάββατο στις 10 Οκτωβρίου. Για πληροφορίες και συμμετοχές, καλείτε στο 6983-88-1275 ή στο 6939-2305-45. Ακούμε Let Me Be για τη συνέχεια από The Second Voice.

Ζει ένας άνθρωπος καλός, το βλέπουν όλοι και γελάνε.

Ακούσαμε ονειράμα, μία μέρα θα έρθεις στο ροδιόφωνο για να αγαπήσεις. Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Παρασκευή σήμερα 2 Οκτωβρίου. Λίγα λεπτά πριν τις 3, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Στην παρέα μαζί μας πάντα είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Όμικρον Ε.

0: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας στρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
1: Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba. High heels. Χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
2: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
7: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
6: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Κάψις Αστόρια.
6: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
7: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up? This is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι και τις 4 εδώ. Ακούμε Cozin και Hide You. Μαζί μας είναι και το κέντρο αισθητικής Make Senses, γιατί οι γυναίκες μας αρέσει και θέλουμε να περιποιούμαστε τον εαυτό μας.

Ήταν η Άννα Βύση, είναι αστείο στο Λαύρο Διοκρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι και τις 4. Και τώρα που ακούσαμε Άννα Βύση, πάμε σε μια πολύ ωραία ιστορία από τη μεγάλη συναυλία της στο ΆΚΑ. Η Αθηνά Θεοδωρίδου, η μουσικός που είδαμε να κάνει το εντυπωσιακό σόλο με το Τουμπερλέκι πριν από την κραυγή, το τραγούδι, αποκάλυψε ότι όλα ξεκίνησαν από ένα τηλεφώνημα που δεν περίμενε ποτέ. Είσαι η Αθηνά Θεοδωρίδου, σηκώνει το τηλέφωνο η Αθηνά και ακούει αυτή τη φωνή και λέει ναι, είμαι η ίδια. Λέει είμαι η Άννα Βύση. Και κάπως έτσι βρέθηκε από τη Δράμα μπροστά σε ένα ολόκληρο ΟΑΚΑ. Λίγο πριν βγει μάλιστα στη σκηνή, η Άννα Βύση της είπε μη μασάς, είναι η ώρα σου. Και τελικά ήταν πράγματι η ώρα της. Και είναι πολύ ωραίο να δίνονται τέτοιες ευκαιρίες από καλλιτέχνες που έχουν ήδη κάνει τη μεγάλη δική τους διαδρομή και στα νέα παιδιά να αναδειχθούν και να δείξουν τη δουλειά τους. Αυτά τα έκανε και ο Γιώργος Μαζωνάκης, βοηθούσε πάρα πολύ τους νέους καλλιτέχνες, ήταν στο πλευρό τους πάντα και νομίζω ότι του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και για αυτό το κομμάτι του χαρακτήρα του. Πάμε να τον ακούσουμε, Γιώργος Μαζωνάκης, Ώρες Μικρές.

Άκουσα Μαλωρίν και Τατού στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και πάμε τώρα να σας πω για μια πρόσφατη έρευνα που έδειξε ότι το 88% των γυναικών πιστεύει πως διαθέτει εξαιρετική διαίσθηση όταν υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά στη σχέση του. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι γυναίκες τείνουν να παρατηρούν πιο εύκολα μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά του συντρόφου τους, ασυνέπειες, έτσι μικρές λεπτομέρειες που συχνά περνούν απαρατήρητες, αλλά από τις γυναίκες δεν περνούν. Η μελέτη έγινε γρήγορα βέβαια viral, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν χιουμοριστικά ότι η γυναικεία διαίσθηση στις σχέσεις είναι πιο αποτελεσματική ακόμα και από επαγγελματικές ερευνητικές μεθόδους τύπου FBI και ιδιωτικούς ερευνητές. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι το γυναικείο ένστικτο δύσκολα το ξεγελάς, γι' αυτό έχετε το στο νου σας αυτό. Ακούμε Γιώργο Γιαννιά για τη συνέχεια, γι' αυτό σ' αγαπώ.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εδώ είμαστε, ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και αν αυτή την περίοδο θέλετε να συντηρήσετε ή να επισκευάσετε κάποια συσκευή, η Καραταράκης Ιωάννης και ο Σύφα ΩΜΕ έχει ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Θα πάτε μήνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες και θα βρείτε μεγάλη γκάμα για ανταλλακτικά και εξειδικευμένα προϊόντα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 22 86 27.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς. Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: David Guetta, Teddy Swims και Tones and I στο Gone, Gone, Gone. Το ακούσατε εδώ, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαύρα Διοκρήτης 102,8 και πάμε τώρα λίγο στην Ιαπωνία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτή την εποχή, έχουμε 2 Οκτωβρίου, η Ιαπωνία μπαίνει στην πιο όμορφη εποχή του χρόνου. Δεν αλλάζει η εποχή, απλώς μεταμορφώνεται. Τους επόμενους μήνες τα καλοκαιρινά πράσινα τοπία θα γεμίσουν κόκκινες, πορτοκαλί και χρυσαφένιες αποχρώσεις. Αν έχετε δει εικόνες, καταλαβαίνετε τι ακριβώς εννοώ. Εάν δεν έχετε δει, μπείτε να δείτε για να καταλάβετε. Η αλλαγή ξεκινά από το ψυχρότερο Χοκάιντο και τα βουνά, προχωρώντας σταδιακά προς το Τόκιο, το Κιώτο και την Οσάκα. Μέχρι τον Νοέμβριο και τις αρχές Δεκεμβρίου γίνεται αυτό το σκηνικό και νομίζω ότι είναι και η καλύτερη τουριστική περίοδος της Ιαπωνίας αυτή την εποχή. Οπότε αν έχετε σκοπό να κάνετε ένα ταξίδι προς τα εκεί, επιλέξτε αυτή την περίοδο. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να πάω. Ένα ταξίδι ζωής νομίζω είναι αυτό στην Ιαπωνία και εύχομαι να τα καταφέρω. Εύχομαι να τα καταφέρετε και εσείς αν το έχετε βάλει σκοπό. Ακούμε Στέλιο Ρόκο για τη συνέχεια και Θυμάμαι.
1: Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες, να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Εδώ είμαστε, Ελλάδα Πρεντιοκρήτη 102,8. Μερένια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σα. Και το σώμα σου αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Στο Make Sense ανακάλυψε το Body Scalp για γλουτού, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ. Για λευκή αποσυμφόρηση, μείωση τη όψη πλοίου πορτοκαλιού και μείωση πόντων. Και ολοκλήρωσε την περιποίησή σου με λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλε μόλι 79 ευρώ ανά συνεδρία. Make Sense, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
3: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
4: Μέγκη Ζήνα, έρωτας μικρός.
5: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το παίζει Ανατολή.
4: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Ray και Where is my husband στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω. Και επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, θέλω να σας δώσω μια ιδέα, να σας βάλω έτσι ένα μικρό challenge. Μέχρι το βράδυ κάντε μια μικρή πράξη που θα φτιάξει τη μέρα κάποιου άλλου ατόμου. Είτε είναι ένα μήνυμα σε έναν άνθρωπο που έχετε καιρό να ακούσετε, είτε είναι ένα κομπλιμέντο που το κρατάτε μέσα σας, το σκεφτήκατε, αλλά συνήθως δεν το λέτε. Σήμερα πείτε το. Ένας καφές με κάποιο άτομο, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Δεν χρειάζεται κάτι μεγάλο. Άλλωστε, πολλές φορές αυτά που θυμόμαστε περισσότερο είναι ακριβώς αυτά που ο άλλος έκανε, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να τα κάνει. Οπότε σήμερα είναι μια πολύ καλή μέρα. Πάμε να ακούσουμε Δανάη κι άλλο και επιστρέφουμε για να σας αποχαιρετήσω.

Φίλιππος Πλιάτσικας, ποιος έχει λόγο στην αγάπη, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Με αυτό το κομμάτι τελειώνει και η σημερινή μας παρέα. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Έρχεται ο Χάρης Γαραφαλάκης να σας κάνει παρέως και τις 7. Εμείς είπαμε από Δευτέρα εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού. Να προσέχετε τις καιρικές συνθήκες, να φροντίζετε τους εαυτούς σας και να περνάτε όμορφα. Από εμένα, φιλιά πολλά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Στο Pet Shop Ψαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Ψαμόλης, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Ψαμόλης, γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
6: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
7: Christy Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christy Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christy Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 334503.
8: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Χάρης Βαρεφαλακής. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Εδώ, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Θα πούμε για ακόμα μια φορά καλό μήνα. Έλα τώρα, μην πείτε. Ακόμα και σήμερα λέμε καλό μήνα, ε. 2 του μήνα σήμερα, 2 του Οκτώβρη. Νιώθω ότι αυτή η εβδομάδα πέρασε σαν ένα μικρό νεράκι. Λίγο με τις βροχές, λίγο με το κρύο, λίγο με το τι θα γίνει αύριο. Πώς πήγαμε από τη Δευτέρα στην Παρασκευή, ούτε που το κατάλαβα. Μαζί με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα πάμε σήμερα για το επόμενο τρίωρο εδώ στον Λαό.

0: αγάπησε με σήμερα, λέει, ε.
1: Και τι θα γίνει αύριο, κανείς δεν ξέρει.
0: Καλέ, μην το συζητάτε, όντως κανείς δεν ξέρει. Εγώ μέχρι προχθές είχα άλλα δεδομένα στη ζωή μου. Εν πάση περιπτώσει, είναι Παρασκευούλα και αυτό τα κάνει λίγο όλα πιο χαρούμενα. Κάπως έχει έρθει ο χειμώνας, να πω. Το φθινόπωρο, θα πω, είναι λίγο πιο σωστά. Έχει έρθει το φθινόπωρο, είμαστε στο δεύτερο μήνα ημερολογιακά. Όμως, κάπως ο καιρός μας έχει δείξει ότι φέτος θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Εμείς είχαμε συνηθίσει να πηγαίνουμε στα Χριστούγεννα και να έχει καλό καιρό, να φοράμε κοντομάνικα, να στολίζουμε το δέντρο μας σχεδόν με Μάγιο. Και όμως. Μάλλον φέτος ο καιρός έχει άλλα σχέδια. Φτιάξτε το καφεδάκι σας και μείνετε στην παρέα, γιατί ένα τέτοιο καφεδάκι θέλει τη μουσική του.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Είναι η αναβίση και αγάπη υπερβολική εδώ στο Love Radio Κρήτης. Νομίζω ότι αυτή η γυναίκα από την περασμένη εβδομάδα ζει σε ένα άλλο έτσι βάθρο. Έχει ανέβει, έχει προσπεράσει πολλούς θρόνους, έχει ανέβει, έχει περάσει έτσι την πρώτη θέση. Είναι λίγο πιο ψηλά, δεν ξέρω πώς, αν υπάρχει ρε παιδί. Με αυτό το που έχουν στην Ολυμπιάδα, το νούμερο 3, το νούμερο 2, το νούμερο 1 με το χρυσό. Η Άννα Βίση νομίζω έχει περάσει το χρυσό και καλά το έχει κάνει. 100.000 κόσμο να πείτε δεν ήταν και λίγο. Οπότε εντάξει, τη αξίζει μία θέση εκεί στο πάνθεο των Ελλήνων καλλιτεχνών. Για τη συνέχεια ο Νίκος Βέρτης με τον Αμύρ και τι λέξεις αγαπώ εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είναι 2 το Οκτώβρη σήμερα και μένουμε συντονισμένοι παρεούλα.
1: Je n'arrive plus à me réinventer depuis que t'as planté des graines d'absence en moi.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα και αυτό το απόγευμα μαζί σας ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Προσοχή, ακολουθεί τώρα μια περιγραφή που μπορεί να σας ανοίξει την όρεξη. Δύο μπιφτεκάκια από 100% μοσχαρίσιο κιμά, διπλό μπέικον, διπλό τσένταρ, καραμελωμένα κρεμμύδια, μαρουλάκι iceberg, ντοματούλα, μαγιονέζα και barbecue sauce. Είναι κάτι άλλο που θα θέλατε αυτή τη στιγμή? Έρχεται η ώρα να γνωρίσετε το ντονάτο Double Burger. Θα το βρείτε στη Λεβίνο και Κονδυλάκη και για παραγγελίες καλείτε στο 28 10 37 1370.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες, η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
1: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
4: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
5: Νέος χώρος. Νέα σεζόν. Ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
6: Nenas Academy.
5: Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
8: Ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

θέλω εγώ με σένα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις είναι ο Γιώργος ο Σαμπάνης που ακούσαμε μόλις. Σήμερα είναι Παρασκευούλα, ο μήνας έχει δύο και είναι η παγκόσμια ημέρα του χαμόγελου. Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται πάρα πολύ ψάξιμο για να βρούμε τι πρέπει να κάνουμε σήμερα. Ένα χαμογελάκι χρειάζεται. Βέβαια το ότι είναι Παρασκευή κάπως βοηθάει. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου και ξεκίνησε από τον Αμερικανό γραφίστα το Harvey τον Μπολ. Αυτός ο άνθρωπος όπου σχεδίασε τη γνωστή κίτρινη φατσούλα που είναι χαμογελαστή, αυτό το smiley. Το σύνθημα της ημέρας είναι απλό, κάνε μία πράξη καλοσύνης. Και χαμογέλα μαζί σου. Μαζί της, εν πάση περιπτώσει. Μπορούμε να βοηθήσουμε ένα πρόσωπο να χαμογελάσει και αυτό είναι μαγικό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι φοβερό. Ένα χαμογελάκι, ένας καλός λόγος, έτσι μία μικρή πράξη ευγένειας μπορεί να αλλάξει τη διάθεση κάποιου. Έχει συμβεί και σε εμάς. Είτε έχει συμβεί να αλλάξουμε διάθεση, είτε έχει συμβεί εμείς να αλλάξουμε τη διάθεση κάποιου άλλου και αυτό είναι υπέροχο.

0: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Φάρες Γαρεφαλάκης εδώ μαζί σας στο Love Radio Κρήτης 102,8 και σήμερα παρεούλα. Και έρχεται τώρα μια ωραία γρήγορη ερώτηση με μια πιο γρήγορη απάντηση. Ποιος στο σπίτι σας έχει τα περισσότερα αξεσουάρ, εσείς ή το κατοικίδιό σας? Αν απαντήσατε ο σκύλος μου, τότε σας καταλαβαίνουμε απόλυτα. Εκεί στα πέτσα μόλις θα βρούμε παιχνιδάκια, θα βρούμε περιλέμια, θα βρούμε οδηγούς, θα βρούμε κρεβατάκια, είδη ταξιδίου, ρουχαλάκια, είδη περιποίησης και πολλές τροφές και λιχουδιές. Και αν δεν θέλετε να ψάχνετε πολύ, μπείτε και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά στο πέτσα μόλις.gr.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
3: Peggy Zina. Έρωτας μικρός.
4: Έρωτας μικρός και περαστικός. Δύση που το θέσει Ανατολή.
3: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Όλα είναι μπροστά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Παρεούλα, θα πάμε για τις επόμενες ώρες. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του χαμόγελου και αυτός ο Οκτώβρης φέρνει και την επόμενη εβδομάδα τον Ροδάνθιο δρόμο. Θα μιλήσουμε για το χαμόγελο σε λίγο, Ο Άι Γιάννης υποδέχεται τον έκτο Ροδάνθιο δρόμο. Είναι στη μνήμη της Ροδούλας Πετσοτάκη. Είναι ένας αγώνας που έχει γίνει θεσμός. Πάντα με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης. Αγώνας του ενός χιλιομέτρου και των 5 χιλιομέτρων, όπου μπορούμε έτσι να έρθουμε πιο κοντά με ανθρώπους που αντίστοιχα θέλουν να στηρίξουν αυτή τη διοργάνωση. Ένα σημαντικό μήνυμα στέλνει έτσι όλη αυτή η προσπάθεια. Προσφέρει δωρεάν μαστογραφίες την προηγούμενη μέρα, το Σάββατο στις 5 του Οκτώβρη, γιατί είναι έτσι πολύ αξιόλογο να προσπαθούμε να προβλέπουμε διάφορα πράγματα σχετικά με την υγεία του καθενός, ιδιαίτερα τώρα εδώ των γυναικών. Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές, στο 69-83-88-12-75. Πέτρος Ιακωβίδης εδώ, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις με το τραγούδι του «Σ' αγαπάω όπως είσαι».

0: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις κι τρελαθείς.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.
2: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
8: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
7: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
8: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
1: Κρόκ Μαντάμ Ιταλιάνα ή Αβοκάντο Μπένεντικτ με Σολομό.
9: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French Toast με τσουρέκι.
1: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Κάψις Αστόρια.
1: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
9: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
9: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ σήμερα, Παρασκευούλα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ για δεύτερη ώρα εκπομπής, μέχρι και τις 7, με ένα καφεδάκι στο χέρι, εδώ στο κέντρο της πόλης, σε ένα καταπληκτικό Love Cafe. Αυτό το Love Cafe σας περιμένει καθημερινά όλη μέρα για να πιείτε το καφεδάκι σας, για να διαβάσετε, για να πραγματοποιήσετε το δικό σας το meeting και να ξεφυλίσετε το βιβλίο σας ή απλώς να χαλαρώσετε. Όλα αυτά παρέα με τους παραγωγούς του σταθμού που κάνουν εκπομπή μπροστά σας. Μην ξεχνάτε, έχουμε και ένα podcast session εδώ στο Love Cafe όπου σας δίνεται ο χώρος και ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο ακριβώς όπως το έχετε φανταστεί. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο love1028.gr και να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

Weekend και Sacrifice εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είναι η μέρα του χαμόγελου. Σήμερα χαμογελάει αυτή η φατσούλα που μας κάνει πολλές φορές έτσι να εκφραζόμαστε με έναν γλυκό τρόπο. Αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι το χαμόγελο είναι και μεταδοτικό. Υπάρχουν έρευνες στην ψυχολογία που έχουν δείξει ότι όταν ακούμε κάποιον να γελάει, έχουμε την τάση να χαμογελάσουμε και εμείς. Γι' αυτό και στις κωμικές σειρές υπάρχει το γνωστό κονσερβοποιημένο γέλιο. Είναι αυτός ο ήχος του γέλιου που μπορεί να παρασύρει το κοινό. Μας θυμίζει λίγο φιλαράκια και κάπως έτσι μπαίνουμε και εμείς στο mood και γελάμε. Υπάρχει ένα ακόμα περίεργο στοιχείο σε έρευνα με 966 άτομα από 24 διαφορετικές κοινωνίες. Οι συμμετέχοντες μπορούσαν σε ένα ποσοστό του 61% να καταλάβουν από μόλις περίπου ένα δευτερόλεπτο γέλιο αν δύο άνθρωποι είναι φίλοι ή άγνωστοι μεταξύ τους, καθώς οι φίλοι έχουν την τάση να παρασύρουν ευκολότερα ο ένας τον άλλον.

Είναι τέλειο όταν συμβαίνει σε παρέα να γελάει ένας και να παίρνει μπάλα μετά όλη την παρέα και να γίνεται ένας χαμούλης. Θοδωρής Φέρης για τη συνέχεια και είπες, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και σήμερα.

Είναι ο Γιώργος Μαζονάκης και τόσα βράδια εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μιλάμε για το χαμογελάκι σήμερα, μιας που είναι η μέρα του χαμόγελου. Αυτό το γνωστό κίτρινο φατσάκι που βλέπουμε καθημερινά παντού ξεκίνησε από τον Αμερικανό γραφίστα τον Χάρβεϊ τον Μπόλ, όπως είπαμε και προηγουμένως, το 1963 στη Μασαχουσέτη. Μια ασφαλιστική εταιρεία του ζήτησε να σχεδιάσει κάτι, λέει, που θα ανέβαζε το ηθικό των εργαζομένων της και αυτός ο άνθρωπος χρειάστηκε λιγότερο από 10 λεπτά για να το δημιουργήσει. Όμως τότε δεν είχε καμία αξία αυτό το φατσάκι, δηλαδή αυτό το άνω κάτω τελεία και παρένθεση δεξιά. Μιας που ήταν μια απλή φατσούλα. Πληρώθηκε μόλις $45. Καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ λίγα για αυτό που θα προκαλούσε. Από τότε μέχρι και σήμερα όλος ο κόσμος μπορεί να επικοινωνήσει όχι με λέξεις αλλά με τέτοιες ωραίες φατσούλες που φυσικά πήραν μεγάλη έκταση και διαφοροποιήθηκαν.

0: Αυτός είναι ο Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια. Κανένα σεβασμός εδώ στο στούντιο. Μπαίνει, βγαίνει, κόσμο, να η Αγγελίνα, αγάπη μου.
1: Καλέ,
0: τι
1: καλέ, τι γίνεται.
0: Εδώ το λέμε και το εννοούμε. Κάνε μόνο τα meeting μας εδώ στο Λαύκα.
1: Να σου πω κάτι. Δεν είναι ό,τι πιο ωραίο όταν μπαίνουν έτσι στο στούντιο μέσα οι συνάδελφοι.
0: Α, κυράνια.
1: Ναι.
0: Όντως, το ίδιο αναρωτιέμαι κι εγώ. Ό,τι πιο ωραίο είναι μια μακαρονάδα που έφαγα πριν έρθω, να σου πω, με μοσχαράκι που κινηστό.
2: Τέτοια και είναι η ώρα που δεν έχω φάει. Ακούγομαι.
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλλον.
0: Ό,τι είναι, παιδιά, Παρασκευούλα είναι.
1: Ακριβώς. Και την Παρασκευούλα δεν μας νοιάζει τίποτα. Πάμε, έρχεται Σαββατοκύριακο. Γεια.

0: Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα μας βρίσκει η παρέα. Και αν τώρα και εσείς πιστεύετε ότι η σαλάτα είναι απλώς κάτι έτσι πράσινο δίπλα στο κύριος, τότε μάλλον δεν έχετε δοκιμάσει Casa Donato. Εδώ ψηφίζουμε γεύση με μανδουράκι, με ψητά μανιτάρια, με ανανά, με σίγα αποξηραμένα, με ντοματίνια, με ρόκα, με dressing και εσπεριδοειδών και όλα αυτά σε μια σαλάτα που πραγματικά μόνο βαρετή που δεν τη λέμε. Και φυσικά υπάρχουν πολλές ακόμα επιλογές που θα βρείτε εκεί, στη γωνία Λεβίνου και Κονδυλάκη, με τηλέφωνο επικοινωνία 2810 37 13 70.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκέ 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Η υπέροχη και ανεπανάληπτη. Αύριο έχει voice, αύριο ή μεθαύριο.
1: Αύριο είναι.
0: Και είναι αφιέρωμα στο Μαζονάκι.
1: Ναι, αυτό το πολύ συγκινητικό.
0: Θα συγκινηθείς.
1: Εγώ συγκινούμαι πολύ από εύκολα. Ούτως, από το τρέιλερ συγκινήθηκα, δεν χρειάζεται. Αφού απορώ με τους καλλιτέχνες τώρα εκεί, με Μάστορα, όχι Φουρέιρα.
0: Θα πάει η Φουρέιρα.
1: Την Παπαρίζου και όλες. Πώς δεν έκλαψαν.
0: Θα έκλαψαν.
1: Σίγουρα θα ρίξουν ένα δάκρυ.
0: Να, η Αγγελίνα τώρα λίγο θα αρχίσει, άμα την αφήσουμε.
1: Σταμάτα.
0: Δώστε τη χρόνο.
1: Έλα, μίλα.
2: Εγώ δεν μπορώ ακόμη να το διαχειριστώ, οπότε εντάξει. Όλα
0: ναι,
2: καλά.
0: Αλλά χθες όμως το πρωί ένα ωραίο καφεδάκι, ένα μάτσα, το ζήσες.
1: Μάτσα λάτε. Εγώ έχω κολλήσει τη μακαρονάδα τώρα.
0: Εσύ ήταν πεντανόστιμη.
1: Θέλω
0: με μοσχαράκι κουκκινιστό, ό,τι έπρεπε.
1: Θα φάμε τώρα μακαρονάδες και από Σαββατοκύριακο έρχεται, από Δευτέρα οι δίαιτες.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: Καθημερινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Love Radio Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και σκέφτομαι τώρα ότι υπάρχουν έτσι κατοικίδια που λατρεύουν τα παιχνίδια, άλλα που λατρεύουν το φαγητό και κάποια που τα θέλουν όλα. Στα Pet Samoulis θα βρούμε μια τεράστια γκάμα προϊόντων για να καλύψουμε κάθε ανάγκη από τροφές και αξεσουάρ μέχρι προϊόντα φροντίδας και περιποίησης. 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο και για αγορές από το σπίτι, petsamoulis.gr.
2: Μεγκιζίνα, έρωτας μικρός.
3: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το θες η Ανατολή.
2: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.

από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Ελτόρο Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. Commercial ενηλίκων. Hip-hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
9: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
10: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
11: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
10: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
11: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
10: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
11: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
12: Hello, I'm Sam Smith.
13: This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up? This is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift, and this is.
11: Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη ώρα εκπομπής εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Είναι Παρασκευούλα, ένα λόγο να χαμογελάμε παραπάνω, μιας και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελα.

Ξέρετε ότι με τη μουσική πάντα έχουμε ένα λόγο να χαμογελάμε. Γιατί κάποια τραγούδια με το που τα ακούμε μας έρχεται έτσι μια έμφυτη τάση, είτε να χαμογελάσουμε είτε να κουνηθούμε λίγο παραπάνω μέσα στα μάξι όπου και αν είμαστε. Σίγουρα αυτό που ακούμε είναι ένα από αυτά. Είναι του Michael Jackson, είναι το Billie Jean. Παίζει τώρα στο Love Radio Crete 102,8. Δεύτερη μέρα του Οκτώβρη, ευθυνοποράκι κανονικότατα.

Δώσε συντάρτα και ακόμη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και πάμε τώρα σε κάτι πολύ όμορφο που συμβαίνει. 8 και 9 Οκτωβρίου το κατάστημα με τα ιατρικά είδη Hamed στη Λεωφόρο Κνωσού 324 διοργανώνει τις Hamed Care Days. Είναι δύο ημέρες αφιερωμένες στην ενημέρωση στην καλύτερη καθημερινή φροντίδα στο σπίτι. Με πρακτικές λύσεις για περισσότερη άνεση και αυτονομία, με ενημέρωση από την ομάδα της Hamed, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Είναι 8 και 9 Οκτωβρίου, είναι το Hamed Care Days. Γιατί είναι ωραίο να έτσι φροντίζουμε λίγο παραπάνω τους εαυτούς μας. Είναι στη Λεωφόρο Κνωσού 324. Γιατί με τη σωστή ενημέρωση πάντα η φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή. Οπότε μαζί με την ημέρα του χαμόγελου ήρθε η ώρα να φροντιστούμε λίγο. Ή ακόμα καλύτερα να αυτοφροντιστούμε. Πόσο το παραπέλουμε αυτό πολλές φορές. Φροντίζουμε όλους τους άλλους και όλα τα άλλα γύρω γύρω και εμάς στην ακρούλα για να περισσέψει χρόνος. Όλα μαγικά γιατί

0: Επιστροφή εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μέρα του χαμόγελου σήμερα. Κάτι τώρα έτσι που δείχνει πόσο περίεργος είναι ο εγκέφαλός μας. Το πιο καλό αυτό, έτσι, το άνω-κάτω τελεία και παρένθεσούλα, δεν το βλέπουμε απλώς σαν δύο σύμβολα. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Flinders εκεί στην Αυστραλία μελέτησαν την αντίδραση του εγκεφάλου όταν οι άνθρωποι βλέπουν πραγματικά πρόσωπα, smileys και τυχαίους συνδυασμούς συμβόλων. Έτσι διαπίστωσαν ότι αυτή η φατσούλα, η κίτρινη ή που και να μην είναι κίτρινη, μόνο με τα σημεία στίξης, ενεργοποιεί μια περιοχή του εγκεφάλου που συνδέεται με την αναγνώριση των προσώπων. Δηλαδή, ο εγκέφαλος μας έχει μάθει τόσο καλά αυτό το συμβολάκι, ώστε το αντιμετωπίζει σαν κάτι που μοιάζει με πραγματικό πρόσωπο. Και μάλιστα έχει γυρίσει και τη φατσούλα ανάποδα και το έχει κάνει στεναχωρημένο. Έχει βάλει και το D και το έχει κάνει με χαμογελάκι. Έχει βάλει και το P και το έχει κάνει με γλωσσίτσα έξω. Και πραγματικά μοιάζει με προσωπάκι. Εντάξει, το ζούμε όλοι εμείς οι άνθρωποι. Για τη συνέχεια, ο Γιώργος Μαζωνάκης έρχεται και τραγουδά. Λείπει πάλι ο Θεός εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε ένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: κουβέντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8. This is

0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο του σταθμού είναι ο Χάρης Γαρεφαλάκης και έχουμε έναν πολύ πολύ νόστιμο λόγο για να έχετε το Viber σας έτοιμο. Το Love Radio Crete 102,8 και το Casa Donato χαρίζουν μια δωρεπταγή αξίας 50 ευρώ και μπορεί να γίνει δική σας. Αν θέλετε κι εσείς να μπείτε στην κλήρωση, είναι πανεύκολο. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6956-64-1028, γράφετε Donato μαζί με το όνομα τεφώνυμό σας και μπήκατε. Κάθε Παρασκευή μία δωρεπταγή. Για να δούμε τώρα ποιος θα είναι ο νικητής αυτής της εβδομάδας.
1: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299 και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
3: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
4: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
5: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
8: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή είναι η Olivia Dean και So Easy. Αν θέλετε τώρα κι εσείς, ο γάμος, η βάπτιση ή οποιαδήποτε εκδήλωση έχετε αναλάβει να είναι So Easy, όπως μας τραγούδησε μόλις η Olivia Dean, έχω να προτείνω το Σμαραγδένιο Όνειρο. Προσφέρει βαπτιστικά πακέτα στο λυσμό, καθώς και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας. Έτσι ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια, για την αισθητική που προσφέρει σε κάθε του υπηρεσία. Είναι στο κέντρο της πόλης, είναι στην Κατεχάκη, στο νούμερο 14, με τηλέφωνο επικοινωνία στο 2813, μέρα από τις 8 έως και τις 11. Φτιάχνουμε το πρώτο μας καφεδάκι μαζί. Το πρωινό μας και όλα αυτά για να ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο υπέροχα. Για τη συνέχεια είναι ο Αντώνης Ρέμος και εγώ είμαι εδώ. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις από όπου και αν μας ακούτε. Είτε από το love1028.gr είτε παραδοσιακά από τα RGNA στους 102 και 8.

0: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
2: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 μαζί με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Θα πάμε έως και τις 7 και σκέφτομαι τώρα ότι μία βόλτα σε ένα pet shop είναι λίγο σαν shopping therapy, αλλά το κατοικίδιο μας χαίρεται όταν γυρίζουμε σπίτι πολύ πολύ περισσότερο από εμάς. Με μια έτσι σακούλα από τα Pets Amolis έχουμε τα πάντα εκεί, και για όσους έτσι προτιμούν αγορές από το σπίτι τους άνετα και ωραία, υπάρχει φυσικά και το petsamolis.gr. Έχουν τα πάντα για όλα τα ζωάκια και θα τα βρείτε σε 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο.
3: Μεγκιζίνα, έρωτας μικρός.
4: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το παίζει Ανατολή.
3: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Crete 102,8.

Αυτή είναι η Αντέλ και Hello εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση της εβδομάδας. Μία δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Casa Donato μπορεί να γίνει δική σας. Αν τώρα κι εσείς δεν ακούσετε το δικό σας το όνομα, μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε, γιατί κάθε εβδομάδα έχουμε μία τέτοια που σας περιμένει. Κάθε Παρασκευή συγκεκριμένα. Στέλνετε στο Viber του σταθμού στο 6956-641028, γράφετε όνομα, τηλέφωνο και Donato. Και εμείς κάθε Παρασκευούλα έτσι κάνουμε μία κλήρωση. Και η σημερινή νικήτρια είναι. Θα το κάνω σαν τον Ανδρέα Μικρούτσικο που έκανε 3/4 να ανακοινώσει το όνομα του νικητή ή εμπάσχει περιπτώσει αυτού που έφευγε από το σπίτι του Big Brother. Και θα απολαύσει την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης. Εντάξει, καταπληκτικό είναι. Δώρα Μπενάκη. Θέλει μόνο πίτσα Ντονάτο με τυράκι. Ωραιότατα. Την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης. Εντάξει, καταπληκτικό είναι. Δώρα Μπενάκη. Θέλει μόνο πίτσα Ντονάτο με τυράκι.

Και με εκείνα και με τούτα ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Είναι Παρασκευούλα και εμείς περάσαμε πάρα πολύ όμορφα ένα τρίωρο μαζί. Έρχεται η Νίκη Πελεδάκη να σας κάνει συντροφιά μέχρι και τις 10. Αύριο το πρωί ξυπνάμε μαζί στις 8. Φίλια πολλά! Γεια χαρά!

0: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
2: Κλείνω και έρχομαι.
1: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
2: Έφυγα!
1: Να παραγγείλω τις πίτσες.
2: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
3: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
2: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και κόκα-κόλα εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Κροκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
9: Φριτάτα σπανακόπιτα ή φρέντς τόστ με τσουρέκι.
8: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια.
8: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
9: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα και σήμερα. Έχουμε την αγαπημένη μας μέρα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελεδάκη, όπως κάθε μέρα σταθερά στο ραντεβού μας, και θα περάσουμε καταπληκτικά 3 ολόκληρες ώρες.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

Καλησπέρα και πάλι σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα εδώ στην όμορφη παρέα του Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, εδώ μέχρι και τις 10. Καλησπέρα σε όλους σας, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, από όπου και αν μας ακούτε. Και στο love1028.gr, από κάπου πιο μακριά. Λοιπόν, 2 Οκτωβρίου σήμερα, ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου μπήκε για τα καλά. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η μέρα κρύβει πολλές αρνητικές, αλλά και πολύ όμορφες αφορμές για να ξεκινήσουμε με χαμόγελο. Όσοι είστε στους δρόμους, όσοι πίνετε τον πρώτο καφέ ίσως στο γραφείο ή ετοιμάζεστε για τις δουλειές σας, ελάτε να γίνουμε μια παρέα, γιατί έχουμε να πούμε πολλά σήμερα και ευχάριστα. Εντάξει, νομίζω ότι εκεί θα εστιάσουμε περισσότερο, γιατί είναι για όλους μια αγαπημένη μέρα. Ας μην κοιτάξουμε τα δυσάρεστα. Προς το παρόν τουλάχιστον. Θα δούμε. Πάμε σε Bruno Mars και Just Mind.

0: Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με τον βυθό σου εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας. Καλό μήνα σε αυτούς που συντονίζονται σήμερα. Και τα φιλιά μου σε όμορφα μέρη του Ηρακλείου που μας ακούν και εκεί στις Αρχάνες. Φιλιά πολλά, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, μιας και είπα νωρίτερα να ξεκινάμε αισιόδοξα και με χαμόγελο, θέλω να ξέρετε ότι η πρώτη Παρασκευή του Οκτώβρη έχει καθιερωθεί επίσημα ως η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν ξέρετε την πασίγνωστη αυτή κίτρινη χαμογελαστή φατσούλα, το κλασικό smiley που στέλνουμε όλοι καθημερινά εδώ και χρόνια στα μηνύματά μας, σχεδιάστηκε πίσω στο 1963 από έναν Αμερικανό γραφίστα, τον Harvey Ball, και του πήρε μόλις 10 λεπτά για να το φτιάξει. Έτσι, απλά είπε ότι εγώ θα το κάνω έτσι, θα το κάνω και κίτρινο. Και όμως αυτό το απλό σχεδιάκι έγινε παγκόσμιο σύμβολο θετικής ενέργειας. Οπότε η ερώτηση της ημέρας, έτσι για να σκεφτείτε μέσα στο επόμενο 2ωρο τουλάχιστον, τι ήταν αυτό που σας έκανε να χαμογελάσετε σήμερα το πρωί, για παράδειγμα, δεν μπορεί, κάτι θα υπήρξε. Κρατήστε μία σκέψη τέλος πάντων μέσα από όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πάρτε μία βαθιά ανάσα και πάμε να ακούσουμε ένα αγαπημένο τραγούδι από Νίκο Οικονομόπουλο. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα, και τα δυσάρεστα και τα ευχάριστα.
1: Σε πάμε. Συνάντησα και τώρα σ' έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σ' έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

0: Καλησπέρα σε όλους εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Σας πάω στο Jewelry Tip του μήνα από τη Μαυρομάτη Σόρα, που μας δείχνει πώς να συνδυάσουμε σωστά ένα ρολόι με τα κοσμήματά μας. Αν το ρολόι είναι έντονο με μεταλλικό μπρασελέ ή λαμπερές λεπτομέρειες, κρατήστε τα υπόλοιπα κοσμήματα στον καρπό πιο καθαρά. Ένα λεπτό μπρασελέ ή ένα διακριτικό δαχτυλίδι αρκεί για να ολοκληρώσει την εικόνα. Αντίθετα, ένα πιο minimal ρολόι μπορεί να συνδυαστεί υπέροχα με περισσότερα μπρασελέ, δημιουργώντας ένα κομψό layered αποτέλεσμα. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Είδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε και το site ora.mavromatis.com.
1: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαποτιέ. Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
2: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματος ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
3: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
2: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
3: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
4: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811 814 301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
5: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

Αυτός ήταν ο Απόν με το τραγούδι Καντάδα εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και καλησπέρα σε όλους σας. Όλες αυτές τις μέρες έχουμε βαρεθεί πραγματικά, έχουμε κουραστεί με όλη αυτή την κριτική που ασκείται από χίλιες πλευρές, είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε για την εκπαιδευτικό, για την υπηαγωγό αυτή τέλος πάντων, η οποία είχε αυτή την πολύ άσχημη συμπεριφορά σε μικρά παιδιά, αλλά και όλα αυτά που συνέβησαν μετά από αυτό το περιστατικό, αντί να καταγγελθεί και να μείνει εκεί και να περάσει η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός από ΕΔΕ, υποστηρίζοντας τη θέση της πάντα, αλλά και κρίνοντας το κατάλληλο άτομο τη συγκεκριμένη θέση αυτή, τελικά μιλάμε για βία, ξανά βία, διαβάζουμε τα απίστευτα, ντρέπομαι πάρα πολύ για όλα αυτά τα σχόλια. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι εκτός από την ημέρα χαμόγελου που είναι σήμερα, η σημερινή ημερομηνία κουβαλάει και ένα πολύ πιο βαθύ παγκόσμιο μήνυμα, γιατί σαν σήμερα πίσω στο 1869 γεννήθηκε ο Μαχάτμα Γκάντι και ο ΙΕ έχει ορίσει τη Δευτέρα Οκτωβρίου ως τη Διεθνή ημέρα μη βίας. Συζητάμε λοιπόν συνεχώς για βία. Ας πούμε και αυτό. Έχουμε τεράστια ανάγκη αυτό το μήνυμα στην καθημερινότητά μας και ένα παραπάνω αυτές τις ημέρες. Όχι μόνο σε μεγάλα παγκόσμια γεγονότα που έτσι και αλλιώς συμβαίνουν τα άπειρα, αλλά στη δική μας ζωή, στη δική μας καθημερινότητα. Στο πώς οδηγούμε το πρωί, στη σφαίρα της κίνησης αυτής που φαντάζει τρομερή και συμπεριφερόμαστε τελείως λάθος. Το πώς απαντάμε σε ένα τοξικό σχόλιο στα social media. Στο πώς διαχειριζόμαστε τα νεύρα μας στη δουλειά. Ο Γκάντι είχε πει το πιο συγκλονιστικό. Γίνε εσύ που θέλεις να δεις τον κόσμο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα μικρά τα δικά μας. Λίγη περισσότερη ευγένεια, λίγη περισσότερη καλοσύνη. Κάθε μέρα τα λέω και κουράζω πραγματικά. Λοιπόν, πάμε με μουσική τώρα.

0: πάλι! Τρέξε!
1: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
0: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
1: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
0: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
1: Και γιατί αγχώνεσαι, έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
0: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
1: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
0: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
2: Την Annette Clines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Clines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annette.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Clines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Peggy Zina. Έρωτας μικρός.
4: Έρωτας μικρός και περαστικός. Δύση που το παίζει Ανατολή.
3: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτό ήταν ο Νίκος Απέργης, παρέα με τη Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και να συζητήσουμε λίγο και το θέμα των χειμωνιάτικων. Το χειμωνιάτικο τώρα, εντάξει. Τις ζακετούλες εννοώ και τα light μπουφανάκια, γιατί όλες αυτές τις μέρες νομίζω την πατήσαμε λίγο πολύ. Εγώ προσωπικά είμαι όλες τις μέρες με ένα λεπτό-λεπτό μακριμάνικο και χθες και σήμερα πήρα απλά ένα λεπτό σακάκι. Λοιπόν, και χθες και σήμερα το πρωί, ειλικρινά. Πάγωσα. Γιατί έχει αυτή την υγρασία το πρωί, γιατί είμαστε από το σπίτι μέσα που είναι ακόμα ζεστό, οπότε καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, θα πάω λίγο με χιούμορ τώρα. Όσοι δουλεύετε, κάντε υπομονή. Λίγες ώρες έμειναν για να απολαύσετε το Σαββατοκύριακο τα ρούχα που θα κατεβάσετε, γιατί σίγουρα είναι πολλοί και έξω που το ετοιμάζουν αυτό το Σαββατοκύριακο αυτό. Να πούμε ότι εντάξει, για εσάς που δουλεύετε, καλή δύναμη και το Σαββατοκύριακο. Για τους υπόλοιπους, κλείστε τα mail, βάλτε μουσική, ελάτε να απολαύσουμε την Παρασκευή μας και να πάμε με ένα όνειρο τώρα από Θοδωρή Φέρη. Όνειρο θα είναι ξανά.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά.

Αυτό ήταν ο Barry White. Let the music play εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Τα φιλιά μου και στη Θεσσαλονίκη που μας ακούει από το love1028.gr, στην ξαδερφούλη μου. Λοιπόν, παρατηρώ ότι τον τελευταίο μήνα, ενώ τις τελευταίες 30 μέρες θέλω να πω, λοιπόν, στην Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική συμβαίνουν τα απίστευτα. Την Τετάρτη το βράδυ.

Στον Νικήτη Χαλκιδική, αν το λέω σωστά, το λέω σωστά, Μιχάλη. Λοιπόν, ναι, κατέβηκε και λύκος. Είδαμε τις προάλλες κάτι αγριογούρουνα που έκαναν βόλτα σε κεντρικό δρόμο και όλα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα λοιπόν στο Νικήτη, στη Νικήτη, ο Νικήτης, γράψε μου, βρε Μιχάλη, ποιο είναι το σωστό. Εκεί τέλος πάντων, ένας λύκος εμφανίστηκε μέσα στον οικισμό και πλησίαζε σε απόσταση αναπνοή έναν άνθρωπο που καθόταν σε παγκάκι και έκανε τσιγάρο. Ο άντρας τον αντιλήφθηκε μάλιστα και φαίνεται στο βίντεο όλο αυτό και την τελευταία στιγμή προσπαθεί να τον απομακρύνει. Ο λύκος φεύγει μεν, αλλά ξαναεπιστρέφει. Μένει εκεί σε κοντινή απόσταση, ξαναεπιστρέφει. Σαν να είναι φίλος του, ας πούμε, σαν να ψάχνει κάτι να του δώσει να φάει, σαν σκυλάκος. Και κάθεται απέναντι στον άνθρωπο χωρίς φόβο. Δεν ξέρω πώς ορίζονται και τι αιτία έχουν όλα αυτά τα περιστατικά, αλλά πραγματικά δεν νομίζω ότι τα έχουμε ξαναζήσει αυτά. Πάμε να συνεχίσουμε. Έρχομαι ξανά εδώ.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Νούμερο 3.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνίσμα σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
8: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
7: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
9: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
10: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
9: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
10: Mini Maggio, Mami Cool.
11: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
12: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
9: Σταματάκι Ρωμίνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
13: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
14: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
16: Είμαι ο Τόνις Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μα...
15: Μαραντίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
19: Καλησπέρα και πάλι. Εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Έχουμε δύο ρίτσες ακόμα να τα πούμε και να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Περιμένω τα μηνύματά σας.

Αυτή ήταν η Σαμπρίνα Κάρπεντερ με το τραγούδι Εσπρέσο. Βάλτε ένα εσπρεσάκι. Παρασκευή είναι, ας πιούμε άλλο ένα. Να κάνουμε παρέα μας και τις 10 εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και έχω να σας πω τώρα, εσάς ειδικά που ξέρω ότι αγαπάτε πολύ το θέατρο, εσάς οι φίλοι ακροατές εννοώ που τα λέμε συχνά, αλλά και στους υπόλοιπους, ότι από τα μέσα έως και τα τέλη Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν γυρίσματα στους νομούς Ηράκλειο και Ρέθυμνο για την κινηματογραφική ταινία Έβαλε ο Θεός σημάδι, που πραγματεύεται τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη. Η ταινία είναι σε σκηνοθεσία Άγγελου Φρατζή, είναι ένας εκπληκτικός σκηνοθέτης, αυτός που γύρισε και την Ευτυχία, και παραγωγή Tanware. Για την ταινία θα χρειαστούν βοηθητικοί ηθοποιοί, κομπάρση από τους νομούς Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Και τι χρειάζεται τώρα εσείς να ξέρετε για το Ρέθυμνο? Γυναίκες και άνδρες 30 ετών και άνω, με ιδιαίτερη αναζήτηση σε γιαγιάδες και παππούδες, ενημερώστε και αυτούς. Λοιπόν, επίσης, παιδιά μόνο στις παρακάτω ηλικιακές ομάδες, αγόρια 4 με 10 ετών, κορίτσια 6 με 11 ετών και αγόρια 12 με 15 ετών. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορώ να σας διευκολύνω να τα βρείτε αυτά κάπου αλλού. Τα διαβάζω από ένα γνωστό πόρταλ, τέλος πάντων, που το έχει αναρτήσει στα πολιτιστικά του. Στο Ηράκλειο τώρα, γυναίκες και άνδρες 18 ετών και πάνω, παρακαλούνται οι γυναίκες που θα παρευρεθούν στο κάστινγκ να προσέλθουν χωρίς μακιγιάζ ή χωρίς έντονο μακιγιάζ, και για τα αγόρια 4 έως 9 ετών, καθώς πρόκειται για ρόλο που μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από όλη την Κρήτη, στέλνοντας email στη διεύθυνση που δίνεται στο συγκεκριμένο, τέλος πάντων, site. Θα σας την πω στο τέλος. Είναι το castingcolors@gmail.com. Ποτέ δεν ξέρετε, μπορεί να ανοίξει τύχη σας μετά από αυτό. Λοιπόν, θα γίνει τα casting στο σπίτι πολιτισμού στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο στην αίθουσα Ανδρόγειο 2 και 4 Νοεμβρίου, Σάββατο 3. Άντε! Άντε καλέ! Λοιπόν, θα γίνει τώρα, 2 και 4 Οκτωβρίου. Οπότε βιαστείτε. Πάντως, εγώ ειλικρινά εκπλήσωμαι, γιατί συμβαίνουν πολύ ωραία πράγματα και μπορούμε όλοι να γίνουμε μέρος αυτών των ωραίων πραγμάτων. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Δανάη.

Αυτές ήταν οι μέλησες και το τραγούδι «Γιατί» εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 εδώ. Και πάμε σε μια γυναίκα που θαυμάζω, που εκτιμώ, που αγαπώ και να βλέπω και να ακούω και να μοιράζομαι τέτοια συνεντεύξεις με όλους εσάς. Λοιπόν, η Μόνικα Μπελούτσι δεν δίνει συχνά συνεντεύξεις, αλλά όταν το κάνει είναι αποκαλυπτική. Και σε πρόσφατη συνέντευξή της σε διάσημο γυναικείο περιοδικό της Ισπανίας, η 62χρονη πλέον ηθοποιός, που δεν μοιάζει καθόλου 62 ετών, δήλωσε ότι αντιμετωπίζει το πέρασμα του χρόνου σε ένα υπέροχο δώρο. Και μπράβο σου, Μόνικα Μπελούτσι, για ακόμα μια φορά. Λέει, δεν υπάρχει πραγματική εναλλακτική λύση. Είτε γυρνάς και αποδέχεσαι τη διαδικασία με αξιοπρέπεια, είτε πεθαίνεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Και μην έχουμε και την ψευδέστηση ότι αλλάζει. Δηλαδή, όλοι εμείς που παραμορφώνω, εμείς, εγώ όχι. Όλοι εσείς που παραμορφώνεστε εκεί έξω, δεν αλλάζει κάτι. Το πέρασμα του χρόνου θα έρθει. Θα περάσει και από εσάς, τέλος πάντων, θα φαίνεται. Δεν μπορεί να αποφευχθεί αυτό. Τέλος πάντων, εγώ θα πω μέσα από αυτή τη συνέντευξη ότι για ακόμα μια φορά θαυμάζω την ειλικρίνεια και την αυθεντικότητα αυτής της γυναίκας. Τελεία. Δεν θα αναλύσω περισσότερα. Θα πάμε σε μια ακόμα φανταστική γυναίκα, την Kylie Minogue και Can't Get Enough. Όχι, Can't Get You Out of My Head. Can't Get Enough είναι άλλο τραγούδι.

0: Καλησπέρα σας και πάλι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα από Μαυρομάτι ώρα που μας προτείνει να επιλέγουμε ένα κόσμημα δώρο με σκέψη και προσωπικότητα πάντα. Ένα κόσμημα γίνεται πιο προσωπικό όταν συνδέεται με τη γυναίκα που θα το φορέσει. Παρατηρήστε αν προτιμά κίτρινο ή λευκό χρυσό, αν φορά μικρά ή πιο έντονα κομμάτια, αν αγαπά τις πέτρες με χρώμα ή τη διακριτική λάμψη των διαμαντιών. Το σωστό δώρο δεν είναι απαραίτητα το πιο εντυπωσιακό. Είναι εκείνο που ταιριάζει στον άνθρωπο που τον λαμβάνει. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτις ώρα στην Είδης 3 Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε πάντα στο ora@mavromatis.com.
1: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis, γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
2: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
3: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομμωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 334503.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 824 970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι Δευτέρα εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Και επειδή μιλούσα προηγουμένως για ηλικίες μέσα από τη Μόνικα Μπελούτσι που αποδέχεται τον εαυτό της και το μεγάλωμα έτσι όπως είναι, έτσι όπως πρέπει να το αποδεχόμαστε όλοι. Τα χρόνια περνάνε, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό. Μεγαλώνουμε, τουλάχιστον ας μεγαλώνουμε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε. Οπότε θα σας πάω σε How Med Care Days, γιατί η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη όταν έχουμε τις σωστές λύσεις πάντα. Γι' αυτό 8 και 9 Οκτωβρίου το κατάστημα με τα ιατρικά είδη HAMMED στη Λεωφόρο Κνωσού 324 διοργανώνει τις HAMMED Care Days, δύο ημέρες αφιερωμένες στην ενημέρωση και την καλύτερη καθημερινή φροντίδα στο σπίτι. Πρακτικές λύσεις για περισσότερη άνεση και αυτονομία, ενημέρωση από την ομάδα της HAMMED, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. HAMMED λοιπόν Care Days στο ημερολόγιο μας. Για να το θυμόμαστε, 8 και 9 Οκτωβρίου πραγματοποιούνται εκεί στη Λεωφόρο Κνωσού 324, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι με τη σωστή ενημέρωση η φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή. Πάμε να συνεχίσουμε με Pretty Maids και Please Don't Leave Me.

0: Peggy Zina, Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός, Δύση που το θες η Ανατολή.
0: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, το «Σ' αγαπώ» εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πόσα έχει άλλη γεύση αυτή η μέρα. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό που βιώνουμε τέλος πάντων από το μεσημέρι της Παρασκευής και μετά, όλοι νομίζω, αυτή η ανακούφιση που νιώθει ο καθένας μας, δεν περιγράφεται. Υπάρχει αυτό. Αυτό που βιώνουμε τέλος πάντων από το μεσημέρι της Παρασκευής και μετά, όλοι νομίζω, αυτή η ανακούφιση που νιώθει ο καθένας μας, δεν περιγράφεται τις Παρασκευές. Όσο και να θέλουμε να τη δούμε αλλιώς, να το πάμε λίγο διαφορετικά.

το 6ο έως το 18ο αιώνα. Αναπαραστάσεις και ταυτότητες είναι ο τίτλος. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί στην παρέα μας που αγαπούν πολιτιστικά και τέτοιου είδους υπέροχα πράγματα. Οπότε μπορείτε να κλείσετε και τη δική σας προσωπική ξενάγηση. Υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα ξενάγησεων που θα βρείτε αν μπείτε στη σελίδα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Αύριο, μετά ξανά είναι 7 Νοέμβρη, 5 Δεκέμβρη και είναι ένα πολύ μικρό εισιτήριο. Μιλάμε τώρα για 5 ευρώ. Αν το αγαπάτε, απολαύστε το. Πάμε να απολαύσουμε τώρα το δικό μου λατρεμένο. Take me there. Από Daddy.

Αυτή ήταν η Ευρυδίκη, το μόνο που θυμάμαι εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Παρέλειψα ένα μήνυμα εχθές, το οποίο κακώς δεν σχολίασα. Τώρα βέβαια μου στέλνει πάλι η φίλη ακροάτρια, ας το πω έστω και τώρα. Εχθές λοιπόν άλλοι πνίγηκαν από το νερό και άλλοι είπαν το νερό νεράκι. Γιατί υπάρχει αυτή η σταθερή ταλαιπωρία εδώ στο Ηράκλειο σε διάφορα πράγματα. Καλά, δεν νομίζω ότι συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, σε όλη την Ελλάδα συμβαίνει. Αλλά δεν το σχολίασα για κάποιο λόγο, δεν το είδα φίλοι, ειλικρινά. Λοιπόν, τεράστια ταλαιπωρία για τους κατοίκους στην Αγία Τριάδα. Μου έστειλε φίλη ακροάτρια η οποία ζει εκεί και μάλιστα ζει με την οικογένειά της με τα δύο της παιδάκια, ότι μπορεί να άνοιξαν να μου γράφει φίλη Νίκη η ουρανή. Οι βρύσες όμως των σπιτιών μας εδώ στην Αγία Τριάδα έμειναν στεγνές και αρκετές μέρες μάλιστα, και προσπαθούμε πραγματικά να καταλάβουμε τι συμβαίνει και δεν έχουμε νερό τόσες μέρες. Δεν το είδα, λυπάμαι που δεν το είδα εχθές, δεν το σχολιάζω, το σχολιάζω τώρα. Έχουν δώσει λέει αρκετές υποσχέσεις από το Δήμο Ηρακλείου σε τηλέφωνα που κάνουν οι κάτοικοι, αλλά δεν βλέπουν καμία λύση. Καλό είναι να τα λέμε αυτά, μακάρι να μπορούσα εγώ να δώσω τη λύση από αυτό το βήμα, δεν νομίζω. Τι να πω, φίλοι, καλή δύναμη και σε εσένα. Πάμε να συνεχίσουμε.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
4: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
8: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
9: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up, this is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Καλησπέρα και πάλι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Θα πούμε πολλά ακόμα, οπότε μείνετε εδώ. Πάμε τώρα σε Gloria Gaynor και I Will Survive.

Αυτός ήταν ο Νικηφόρος. Θα με κοιτά στα μάτια, να κοιτάτε στα μάτια και να λέτε αλήθεια. Σας το έχω πει πολλές φορές. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσετε. Love Radio Κρήτης 102,8. Λέμε για όλα αυτά που συμβαίνουν. Συζητάμε βέβαια και για τα απλά καθημερινά πράγματα. Και εγώ συνήθως το πρωί όταν με ρωτάνε τι κάνω, με ρωτάνε και αν κοιμήθηκα πλέον. Που έτσι κι αλλιώς δεν είχα ποτέ καλή σχέση με τον ύπνο, αλλά πλέον ομολογώ ότι είναι, εντάξει, είναι συγκεκριμένες ημέρες που κοιμάμαι 4 ώρα και νιώθω ευτυχής. Έρχεται λοιπόν τώρα μία ακόμα έρευνα, που είναι έρευνα καμπανάκι ουσιαστικά για τον εγκέφαλο, γιατί λένε και φωνάζουν ότι η αϋπνία αυξάνει κατά 26% το κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Οπότε, παιδιά, μάθαμε από τι θα φύγω εγώ. Ξέρετε, χτύπα ξύλο. Αλλά ναι, νομίζω έτσι θα γίνει. Τέλος πάντων, μεγάλη ανασκόπηση συνδέει την αϋπνία με το εγκεφαλικό επεισόδιο, τις νοσηλίες αλλά και προβλήματα ψυχικής και εγκεφαλικής υγείας. Έχω καταστραφεί δηλαδή. Κοινώς. Όταν η αϋπνία γίνεται επίμονη, οι συνέπειες της ενδέχεται να ξεπερνούν κατά πολύ την κόπωση της επόμενης ημέρας. Σύμφωνα με νεότερη μελέτη πάντα, το Sleep Medicine Reviews, η αϋπνία σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και δεν έχει καμία σημασία η ηλικία. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή η μελέτη εξετάζει πολλά και διάφορα και αξίζει να την διαβάσετε. Μπορείτε σε όλα αυτά, σας έχω ξαναπεί ότι αν πατάτε μελέτες, έρευνες για κάτι που σας ενδιαφέρει, ύπνο, τον άλλο και πατάτε τα πιο πρόσφατα, πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη σας βγάζει το πιο πρόσφατο άρθρο, την πιο πρόσφατη μελέτη. Αξίζει. Λοιπόν, Έλενα Παπαρίζου τώρα και αλήθεια τώρα.

need. Αυτό ήταν ο Benson Boone. Beautiful things. Αχ, τι ωραία πράγματα που συμβαίνουν όμως γύρω μας, γιατί συμβαίνουν και αυτά. Δεν είναι μόνο τα μαύρα και τα σκοτεινά, είναι και τα όμορφα. Και όταν λέω όμορφα, δεν είναι πάντα ανθρώπινα αυτά, είναι της φύσης τα όμορφα. Και υπάρχουν πολλά εκεί έξω. Και η φύση γενικά ξέρει να επουλώνει τις πληγές της και να επιστρέφει ακόμα καλύτερη. Λοιπόν, εγώ θα πάω σε πολιτισμό. Σε πολιτισμό αλλά και φύση, γιατί συνδυάζονται αυτά τα δύο. Θα πάμε στην έκθεση Απόκοσμος. Οι άγνωστες φακιανές μαδάρες μέσα από το φακό του Γιώργου Πατρουδάκη. Έρχεται λοιπόν η άγρια δύση της Κρήτης και αποκαλύπτεται μπροστά στα μάτια μας μέσα από μια πολύ όμορφη φωτογραφική έκθεση που παρουσιάζει η περιφέρεια Κρήτης. Είναι του δημοσιογράφου και φωτογράφου Γιώργου Πατρουδάκη. Έχει τίτλο Απόκοσμος. Έξω από τον κόσμο και τον χρόνο. Σφακιανές μαδάρες, η άγρια δύση της Κρήτης. Η έκθεση αποτελεί την μεταφεστιβαλική δράση του Φεστιβάλ Κρήτης 2026 και θα παρουσιαστεί αρχικά στο Ηράκλειο από τις 15 του Οκτώβρη έως τις 4 του Νοέμβρη. Στον Άγιο Πέτρο θα γίνουν αυτά, ο Άγιο Πέτρο των Δομινικανών. Και στη συνέχεια στα Χανιά από τις 8 έως τις 28 Νοεμβρίου, στο Γυαλί Τζαμί, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο και στο Μεγάλο Αρσενάλι. Πολύ ωραία πράγματα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα κυνηγάτε. Μικροί ή μεγάλοι, να πηγαίνετε και να τα απολαμβάνετε. Γιατί είναι εντελώς δωρεάν και αξίζει. Είναι όμορφα πράγματα, είναι όμορφες εικόνες. Τις αποτυπώνουμε και στην καρδιά και στο μυαλό και είναι πραγματικά δώρο στην ψυχή. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα για να σε εκδικηθώ. Δυναμώστε.

0: Καλησπέρα και πάλι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Σας πάω τώρα στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτη ώρα μας θυμίζει ότι η καθημερινή κομψότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Για την καθημερινότητα, επιλέξτε κομμάτια που έχουν χαρακτήρα αλλά παραμένουν άνετα. Ένα απλό χρυσό μπρασελέ, μικρά διαμαντένια σκουλαρίκια, ένα διακριτικό δαχτυλίδι ή ένα κολλέ που φωτίζει το πρόσωπο. Αυτά είναι τα κοσμήματα που δεν χρειάζεται να τα σκεφτείτε πολύ, αλλά κάνουν κάθε εμφάνιση να δείχνει πιο ολοκληρωμένη. Επισκεφτείτε την Μαυρομάτη Ώρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης, και περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Οκτώβριος στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
2: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας στην εμφάνιση μία απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
3: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Nenas Academy. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χώρο.
4: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811 814 301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
5: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
6: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

Second voice. Let me be. Εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Πάμε σταθερά μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας. Είπα νωρίτερα για μια έρευνα που έχει να κάνει με το κεφαλάκι μας, τον εγκέφαλό μας, και σε αυτό που δεν βοηθάει καθόλου. Είναι η αϊπνία, τέλος πάντων. Πώς τα λέω έτσι μετά από μια ώρα, χάνω τη σύνταξή μου, τη γραμματική μου, τα πάντα. Λοιπόν, και επειδή χάνω τα λόγια μου, θα πάμε σε ομιλία. Η ομιλία μετρά τη γύρανση του εγκεφάλου. Υπάρχει μια νέα ακόμα μελέτη. Η ομιλία μπορεί να αποκαλύψει τη βιολογική και γνωστική υγεία μας. Το ξέρατε αυτό? Όχι. Η φωνή και η ομιλία μας αποτυπώνουν το πέρασμα του χρόνου, αλλά και τη γύρανση του εγκεφάλου, τη γνωστική υγεία και τις κοινωνικές επιδράσεις που δεχόμαστε. Ερευνητική ομάδα λοιπόν με επικεφαλή στο Trinity College του Δουβλίνου ανέπτυξε ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης που αναλύει την ομιλία και μπορεί να εντοπίσει τις παραπάνω πληροφορίες. Η έρευνα δημοσιεύθηκε σε ένα περιοδικό γνωστό, το Science Advances. Στη μελέτη περιγράφεται η δημιουργία ενός ρολογιού ομιλίας, κοινός speech clock, με μηχανική μάθηση, το οποίο μπορεί να εκτιμήσει τη χρονολογική ηλικία ενός ανθρώπου με βάση εκατοντάδες ακουστικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά της ομιλίας του. Για φαντάσου τώρα. Να μιλάω τώρα εγώ και να μου λένε είσαι 39 χρονών και έτσι. Λοιπόν. Και τα είσαι χαμένα. Όχι, αστείευομαι. Λοιπόν, αυτά είναι που πραγματικά χαιρόμαστε να τα διαβάζουμε. Πάμε σε Αντώνη Ρέμο και έκρυψα το πρόσωπό μου.

0: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλ Ασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Benedict με σολομό.
4: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
3: Το brunch της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το brunch της στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια.
3: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
4: Το brunch της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και brunch.
5: Peggy Zina, έρωτας μικρός.
6: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το θες η Ανατολή.
5: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ψέματα. Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτό ήταν The Weeknd, Save Your Tears, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Λίγο ακόμα έμεινε για να σας πω ένα καλό βράδυ. Φίλες και φίλοι, ας ηρεμήσουμε λίγο, λέω εγώ, γιατί γενικά έχουμε δει πολλά πάλι από εχθές. Οκτώβριο έχουμε. Δεν ήρθε η τέλεια του κόσμου. Φθινόπωρο ήρθε. Σε άλλες χώρες όλα αυτά αντιμετωπίζονται πολύ πιο ήρεμα. Βέβαια, έχουν και τις ανάλογες υποδομές. Εμείς δεν έχουμε τίποτα σχεδόν. Αν ανοίξετε τηλεόραση, θα νομίζετε ότι πρέπει να χτίσουμε κυβωτό στη Λεωφόρο Κνωσού αυτές τις μέρες, στο Γιόφυρο και σε άλλα πολλά σημεία. Η επιστήμη λέει ότι η συννεφιά φέρνει μελαγχολία, αλλά η τηλεόραση, θα πω εγώ, φέρνει εγκεφαλικά. Και γενικά έχει γίνει αυτό το κομμάτι των ΜΜΕ ό,τι χειρότερο πραγματικά. Έκανα το λάθος εχθές να μείνω μόνο σε αυτά. Σήμερα λοιπόν το απέφυγα και το απέφυγα σκόπιμα. Μπορούμε σε αυτές τις μέρες τις βροχερές να ανοίγουμε απλά την ομπρελίτσα μας, να κλείνουμε τα πάνελ, να απολαμβάνουμε τη βροχή. Και εννοείται να προσέχουμε πάνω απ' όλα. Όταν βλέπουμε ότι χειροτερεύει το πράγμα, δεν χρειάζεται να μπαίνουμε στο αμάξι να κόβουμε βόλτες, προφανώς, εάν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Το νησί χρειάζεται τη βροχή. Σίγουρα αυτή η υπερβολική βροχή δεν κάνει καλό πουθενά. Αλλά, ξαναλέω, ας βλέπουμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων και ας κλείνουμε και μια φορά την τηλεόραση και ας μην διαβάζουμε κάτι της παραπάνω. Πάμε να συνεχίσουμε με Γιώργο Σαμπάνη, Τι θέλω εγώ με σένα. Επιστρέφω να σας πω ένα καλό βράδυ.

Αυτή ήταν η ονειρά μου με το τραγούδι Κλεψίδρα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μην ξεχνάτε ότι και η ζωή μας έχει μια κλεψίδρα τέτοια. Και όσο και να τη γυρίζουμε και να την ξαναγυρίζουμε, ο χρόνος περνάει, οι στιγμές φεύγουν. Γι' αυτό φροντίστε να ζείτε όσο πιο όμορφα μπορείτε τα πάντα. Και την κακοκαιρία και την καλοκαιρία και τις όμορφες και τις πιο δύσκολες στιγμές. Γιατί ο χρόνος τρέχει. Είναι ένα TikTok συνεχόμενο. Λοιπόν, από μια πολύ αγαπημένη μέρα όπως η Παρασκευή, σας εύχομαι τα καλύτερα για καλό υπόλοιπο Παρασκευή και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Κυριακό, να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και όσους αγαπάτε. Να είστε καλοί άνθρωποι. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Φιλιά.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Νούμερο 3.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
8: Αγάπη, τρέξε!
9: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
8: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
9: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
8: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
9: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
8: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
9: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
8: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον εψιλον.
9: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
10: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις. Κι όλο

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
6: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

0: Μέγκη Ζήνα, έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός, Δύση που το θες η Ανατολή.
0: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο λογική επιλογή.
3: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
4: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
3: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Κάψης Αστόρια.
3: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
4: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
5: Hello, I'm Sam Smith.
6: This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος. Θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
1: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
1: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
2: Την ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM or App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω τη μέρα αυτή

0: Μεγκιζίνα, έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το θέσει Ανατολή.
0: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: live από την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να μη σου λέω.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Live από την Πλατεία Ελευθερίας για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σήμερα ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος.
2: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8. Απαντήστε.

Σαββατοκύριακο στο Love Radio Κρήτης 102,8. Love.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Hello, I'm Sam Smith.
2: This is Elton John.
3: Hey guys, it's Bruno Mars.
4: This is Alicia Keys.